με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Πρώτος στις μουσικές, πρώτος στα ηχεία. Το σήμερα της μουσικής παίζει στους 90,8. Ionian Galaxy. Πρώτος στο Ιόνιο, πρώτος στην

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Αρσενίου και θα ήθελα να ευχηθώ στο Ionian Galaxy 90,8 χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και χαμόγελα.

30 χρόνια επιτυχίες. 30 χρόνια. Μία συχνότητα. Ένα όνομα. 30 χρόνια Ionian Galaxy. Και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

0: όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

σπάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε.
1: Ionian Galaxy.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πες. Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
3: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
4: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
5: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
2: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
3: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάτι τα ανακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
4: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
5: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.
6: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά. Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: σκέφτομαι.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είσαι.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Σε αυτή την παράξενη συνεφιασμένη μέρα με την σκόνη της Αφρικής. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γη σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα στον Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, ο Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηδο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα από όλους στον Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Πίνετε το καφεδάκι σας, μου στείλετε μήνυμα και με ακούτε. Και εδώ είμαστε, να σας ενημερώνουμε. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα φαν, τις τράπεζες και φυσικά τα δάνεια που μας καίνε όλους. Με καθήλα αρμόδιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και που θα κάνουν, θα πραγματοποιήσουν και την εκδήλωση στην Πάτρα. Φυσικά συμμετέχει και ο Εμπορικός Σύλλογος Κράνη και μπράβο στα παιδιά. Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα ο κ. Μαρκάτος και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε με την καλεσμένη μας την κυρία Ζαχαρία Μαρία. Είναι προβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και μας μιλάει για το θέμα αυτό που θα συμμετέχει και στην εκδήλωση και μετά θα έχουμε και άλλους καλεσμένους. Μείνετε συντονισμένοι, σας ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ.

0: Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την κυρία Μαρία Ζαχαρία, Ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, και της λέμε καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Τι κάνουμε, κυρία Ζαχαρία, ετοιμαζόσαστε για την εκδήλωση και ενημέρωση που θα κάνετε στην Πάτρα για το θέμα των κόκκινων δανείων.
2: Πάμε όλη Πάτρα.
1: Όλη Πάτρα πρέπει
2: Είμαστε
1: να πάμε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Να
2: έτσι η ώρα το πρωί την Κυριακή στο ξενοδοχείο Δελφίνη συζητάμε, ανοίγουμε αυτή την πολύ σοβαρή κουβέντα μας για το τι πραγματικά έγινε με τα κόκκινα δάνεια, για το πρόγραμμα Ηρακλής, τις τράπεζες, τα φαντς και τους πληστηριασμούς.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό και το σκαλίζεται οι ευρωβουλευτές, δεν έχουν και καλά έτσι αποτελέσματα οι τράπεζες. Το έχουν δει και εγώ έτσι σκληρά το θέμα και δεν ξέρω κατά πόσον θα ενδώσουν στα αυτές τις πιέσεις τις οποίες κάνετε. Εσείς τι βλέπετε πάνω στο κομμάτι αυτό σαν ευρωβουλευτές που το έχετε πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
2: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τη δικιά μου τη δουλειά.
1: Εντάξει, ναι.
2: Γιατί είμαστε προσκαλεσμένοι σε αυτή την εκδήλωση της Κυριακής να μιλήσουμε,
1: ναι,
2: ευρωβουλευτές, αλλά εγώ
1: είναι
2: έχω...
1: Είναι και δικηγόροι και ένας οικονομολόγος. Είναι ο κύριος Φαραντούρης, εσείς, ο κύριος Ηλιόπουλος δικηγόρος και ο Ανδρέας Παπάς οικονομολόγος.
2: Οικονομολόγος. Εγώ έχω ξεκινήσει έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής είναι ένα πρόγραμμα όπου έδωσε κρατική εγγύηση η Ελλάδα, δεν αγόρασε τα δάνεια δηλαδή, έδωσε κρατική εγγύηση στο πιο ασφαλές κομμάτι των τίτλοποιήσεων, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να εμφανιστούν πιο καθαρές και πιο υγιείς,
1: ναι,
2: να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους, να φύγει από το τραπεζικό σύστημα τα κόκκινα δάνεια και να φορτωθεί, να μεταφορτωθεί για την ακρίβεια, στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στις εταιρείες ειδικού σκοπού, σε servicers και funds. Όπου από πίσω βρίσκονται οι τράπεζες.
1: Τράπεζες και funds από την έρευνα που έχετε κάνει είναι τα ίδια, με άλλα πρόσωπα ή είναι εντελώς διαφορετικά? Γιατί η τράπεζα σου λέει να πας τώρα στην τάδε εταιρεία που έχει αναλάβει το δάνειό σου, χωρίς να με ρωτήσει εμένα που το μετέφερε, έτσι, και παίρνω εγώ τηλέφωνο αλλά δεν βρίσκω κανένα απολύτως. Ούτε μπορείς να κάνεις διακανονισμό, ούτε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που κάναμε με τις τράπεζες. Τι θα γίνει με αυτό, πώς προστατεύεται ο πολίτης επάνω στο κομμάτι αυτό που είναι άγνωστη και είναι και σε ξένα κράτη μάλιστα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, καταρχήν να πούμε το εξής. Και από τα δημοσιευμένα στοιχεία, δεν είναι ότι τα λέμε απλά εμείς. Από τις 4 συστημικές τράπεζες ήδη συμμετέχουν συγκεκριμένες τράπεζες σε συγκεκριμένους services.
1: Μάλιστα.
2: Παράδειγμα, η κάθε τράπεζα έχει τη δικιά της.
1: Έχει το δικό της service, ακριβώς.
2: Η Νίκρου. Η Eurobank έχει την Dovalium. Η Alpha Bank την New Sepal. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρίσκονται μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών. Γιατί ουσιαστικά οι τράπεζες δεν έκοψαν καθαρά κάθε δεσμό με το μηχανισμό διαχείρισης των δανείων.
1: Τότε η τράπεζα γιατί δεν μας ενημερώνει, κυρία Ζαχαρία? Τότε η τράπεζα γιατί δεν μας ενημερώνει όταν ζητάμε ενημέρωση και μας λέει να πας στα funds?
2: Γιατί η τράπεζα θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες της.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Απλώς έχει δώσει η τράπεζα στα φαντς.
2: Έχουν έρθει όμως που έχουν γίνει και δημοσιογραφικές που αποδεικνύεται ότι τελικά πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχουν τράπεζες και ακίνητα που έχουν ξεκινήσει στον πληστηριασμό έχουν καταλήξει στις τράπεζες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα δεν έχουμε καμία προστασία σαν πολίτες.
2: Είναι μια έρευνα των United Reports, αν έχετε ακούσει. Ναι, είναι μια έρευνα των United Reports με πολλά στοιχεία μέσα. Είναι στοιχειοθετημένη και είναι σημαντικό να την αναζητήσουν οι πολίτες και να την διαβάσουν. Είναι πολύ επεξηγηματικό τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Η ανακεφαλαίωση που έχουμε κάνει 3 φορές στις τράπεζες, γιατί ακριβώς δώσανε τα δάνεια ενώ ξόβησαν τα, υποτίθεται τα χρέη οι πολίτες με την ανακεφαλαίωση και το κράτος που τους έδωσε τα λεφτά και με αυτό το πρόγραμμα που λέτε το Ηρακλής?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς όταν οι τράπεζες έχουν πρόβλημα πληρώνουμε τις ζημιές τους, πληρώνουμε και τα κέρδη τους, όπως έχετε καταλάβει.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
2: Οι τελευταίες κυβερνήσεις από τα μνημόνια και μετά, η μία έκοβε, η άλλη έραβε, πάνω στο ίδιο ύφασμα. Ναι. Ήρθαν λοιπόν στην αρχή και καταργούν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, επί κυβέρνηση Παπαδήμου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατίας, Λάος. Αυτό Λάος είναι και πρωτοκλασσά τα στελέχη στην κυβέρνηση, σήμερα δεν είναι άμυροι των ευθυνών. Φεύγει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας από τη μέση, από τη στιγμή που ήταν και ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, από χρήματα των εργαζομένων, δεν επιβάρυνε κανέναν.
1: Ούτε καν την οικονομία.
2: Και έδινε σπίτια στους εργαζόμενους. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, ήταν ένα σχέδιο.
1: Και έπαιρνε και δάνειο. Μπορούσαν να πάρουν και δάνειο, όχι μόνο σπίτια τους έδινε. Τους έδινε και ένα δάνειο.
2: Ακριβώς. Με χαμηλότερα δάνεια.
1: Χαμηλότερα δάνεια. Ειδικά στους δημόσιους υπαλλήλους.
2: Το 2015 όμως ήρθαν τα funds με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Και είδαμε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
2: δεν τα θυμάται και έφυγαν, ο Σύντρας να τα γράψει αυτά στο βιβλίο του.
1: Έφυγαν από τους συμβολογράφους που μπορούσε να τους δεσμεύσουν, γιατί καθόντουσαν έξω από τα γραφεία και κράταγαν λίγο τον πληστηριασμό. Αλλά τώρα το κάνανε ηλεκτρονικό και δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα απολύτως.
2: Και οι ηλεκτρονικοί ήταν δύο. Στην αρχή ήταν λίγοι οι συμβολογράφοι που κάνανε.
1: Ναι, ναι. Τους οποίους γνώριζαν.
2: Και πάλι υπήρχε αντίδραση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν απ' έξω κάθε Τετάρτη μαζί και με άλλους αγωνιστές κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές είχαν αντιμετωπίσει και τα μάτια. Και ακόμη έρχονται και δικαστήρια που έχουν για όλες
1: τις δικαστήρια. Δεν έχουν λήξει ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό και εδώ και ο κύριος Μαρκάτος με μια πρωτοβουλία πολιτών που ήταν είχαν σταματήσει πολλούς πληστηριασμούς, αλλά μετά τους ηλεκτρονικούς δυστυχώς εκεί ήταν πρόβλημα. Δεν προλαβαίνανε. Δηλαδή ερχόταν το κακό χωρίς να το προλάβουν. Εδώ τι γίνεται, κυρία Ζαχαρία?
2: Τώρα, κοιτάξτε,
1: τι κάνουμε με αυτό το θέμα.
2: Θα σας πω, καταρχήν να ολοκληρώσω το 19.
1: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο, μην σας απασχολεί, εντάξει.
2: Τον Ηρακλή, όπου το πρόγραμμα αυτό των κρατικών εγγυήσεων για τις τυπλοποιήσεις των κόκκινων δανείων έφερε ουσιαστικά σε καλύτερη θέση τα funds και τους services.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα έγινε και μία αλλαγή στο νόμο το 2020, το νέο πτωχευτικό νόμο, όπου άλλαξε το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας και της πρώτης κατοικίας και εκεί απελευθερώθηκαν τα πάντα και άρχισαν οι πληστηριασμοί. Και τώρα από το Γενάρη του 2026 και μετά οι πληστηριασμοί δεν χρειάζονται πια να έχουν απόφαση δικαστική. Μπορεί να κάνει και απλά με το δικηγόρο του τα χαρτιά.
1: Να το κάνει απευθείας.
2: Ακόμη πιο εύκολο, ναι, δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
2: Πολλές φορές δεν έχουν τελειώσει με τα δικαστήρια και βλέπουμε ότι βγαίνουν στον πληστηριασμό.
1: Και τι θα τα κάνουν όλα αυτά που θα τα κατασχέσουν, μπορείτε να μου πείτε? Εδώ είναι η ουσία. Τι θα τα κάνουν?
2: Θα σας πω, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και τώρα θα σας βάλω το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα.
1: Μα γι' αυτό το είπα.
2: Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη στέγαση, γιατί είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη αυτό. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί οι ίδιες πολιτικές είναι αυτές οι οποίες εφαρμόστηκαν και φέρανε τη στέγαση σε αυτό το κακό χάλι. Υπάρχει πρόβλημα και από τα Airbnb και από την Golden Visa που έχουμε εμείς οι νότιες χώρες. Η Μάλτα τώρα τη σταμάτησε, έχουμε απομείνει εμείς η Ελλάδα. Και βέβαια από αυτούς όλους τους πληθυριασμούς διαπιστώνεται ότι τα κρατάνε και κλειστά τα σπίτια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ανεβάζουν τα ενίκια και, και τις πωλήσεις τις βάζουν σε δυσκολία ποσά.
1: Γι' αυτό δηλαδή
2: με αυτόν τον τρόπο
1: παίζουν
2: παιχνίδια.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, παίζουν παιχνίδια. Δηλαδή ένα μέρος τα βγάζουν στην αγορά, ένα άλλο το κρατάνε κλειστό ώστε να παίζουμε την προσφορά και τη ζήτηση, γιατί όταν δεν υπάρχει προσφορά κατοικιών ανεβαίνει, ανεβαίνει η τιμή
1: και των διαμερισμάτων. Ακριβώς, βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν αυξήσεις. Τώρα με τη μεσαία τάξη
2: εδώ,
1: την
2: λοιπόν,
1: οποία αυτή τη στιγμή
2: Ένωση,
1: είναι εγκλωβισμένη, τι κάνουμε? Η μεσαία τάξη
2: εδώ, λοιπόν,
1: είναι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό.
2: Επειδή εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Στέγασης,
1: ναι.
2: Είμαι μέλος αυτή την Επιτροπή. Είναι μια ειδική επιτροπή που συστάθηκε πέρσι, το Γενάρη του 2025, και είχε αποστολή να φτιάξει μια έκθεση για να καταγράψει αυτά τα προβλήματα και ποια θα είναι η λύση. Η λύση λοιπόν η οποία κατέληξε η πλειοψηφία, γιατί εγώ είχα εντελώς αντίθετη άποψη και προσπάθησα με τροπολογίες να αλλάξω την κατεύθυνση του κειμένου. Η λύση λοιπόν που προτείνουν είναι ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν κατοικίες, άρα πρέπει να δώσουν χρήματα στους κατασκευαστές να φτιάξουν σπίτια.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε σήμερα. Λόγω ότι πήραν κάποιες αναβολές στο θέμα των οικιστικών, πάνε να περάσουν ένα καινούριο οικιστικό νόμο, τον οποίο πραγματικά θάβουν την ανάπτυξη και γενικά την παραγωγικότητα στη χώρα μας. Και όλοι οι ξενοδόχοι έχουν σηκωθεί με άγριες διαθέσεις, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν επένδυση σε αυτή ακριβώς την οποία έχουν υπολογίσει. Δεν τους ορίζει μέχρι πόσα δωμάτια μπορούν να κάνουν, όχι μεγαλύτερα κτλ. Όσο δε για τα οικόπεδα, ξέρετε τι έγινε, τα βγάλανε μη άρτια, μη οικοδομήσιμα, και ο κόσμος τώρα θα χάσει όλη την περιουσία, τα μικρά οικόπεδα κτλ. Και θα έρθουν οι κατσαφιάδες ή οι τράπεζες και θα τα πάρουν έναντι πινακίου φακής, για να μπορούν μετά οι μεγάλοι να κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις. Και έχουμε και τις δηλώσεις του κ. Πιερακάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο σενάριο. Εδώ τι κάνουμε? Εδώ είναι η ουσία.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
1: Σας τα έβαλα για να τα πάρετε καταρχήν, με τη σειρά και ναι, να τα αναλύσετε. Γι' αυτό σας τα έβαλα.
2: Αυτό το οποίο φαίνεται εκ του αποτελέσματος βέβαια είναι ότι έγινε μια συμφωνία με τους δανειστές. Πολύ μεγάλο μέρος της ιδιωτικής περιουσίας να περάσει στα χέρια των ξένων. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι τράπεζες να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους και από εκεί και πέρα τα φιλέτα να τους τα χαρίσουν σχεδόν. Άρα όλα αυτά τα μέτρα που λέτε τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, προς να διευκολύνουν τις τράπεζες και τους μεγάλους ομίλους, γιατί γι' αυτό δουλεύει η κυβέρνηση, να μπορέσουν να πάρουν πιτ παρά την περιουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των απλών πολιτών.
1: Και πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας, κυρία Ζαχαρία?
2: Ουσιαστικά του κεφαλαίου σε λίγα χρόνια, σε λίγα χέρια. Αυτό συμβαίνει.
1: Και τα παιδιά μας πώς θα ζήσουν, τι μέλλον έχουν αυτά τα παιδιά? Πώς θα κάνουν οι οικογένειες όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και οικονομικό και στη μεσαία τάξη?
2: Είναι και η ουσία. Βλέπετε πόσα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό να πάνε να δουλέψουν, να σπουδάσουν.
1: Ναι.
2: Φεύγει η νεολαία μας.
1: Όχι μόνο αυτό. Η επαρχία και τα νησιά έχουν αδειάσει και έχουν πάει 1,5 εκατομμύριο στην Αθήνα. Και έχει γίνει ζούγκλα, το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό.
2: Και αυτά που θα συμβούν με τη Mercosur για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα χειροτερέψουν την κατάσταση της επαρχίας. Δεν θα την καλυτερέψουν.
1: Δεν διαβάσατε το 80% που εισήγαγε κοτόπουλα από τη Μερκοσούρ ήταν με σαλμονέλα?
2: Ναι, βρέθηκαν.
1: Το διαβάσατε.
2: Και ήταν και η πρόθεση οι εισαγωγές.
1: Φανταστείτε
2: τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Ναι, αμφιβόλου ποιότητος τρόφιμα και μη ελεγχόμενα, το βασικότερο. Αυτό είναι η ουσία, ότι δεν θα έχουμε τον τρόπο να τα ελέγξουμε. και θα θερήσει καρκίνος και θα θερήσουν και αρρώστιες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η ουσία.
2: Εμείς δεν πρέπει να παίρνουμε σαν δεδομένα την κατάσταση αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Πώς το σταματάμε?
2: Είναι στο χέρι των πολιτών να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια μία μόδα, να το πω, εγώ θα το πω σιωπηρά, μία πρημοδότηση προς τους πολίτες να μην πηγαίνουν. Ναι, και μάλιστα τους έδιναν την εντύπωση ότι τάχα είναι μια απάντηση η αποχή τους.
1: Ναι.
2: Η αποχή τους δεν είναι καμία απάντηση. Είναι αποχή από τη δική τους τη ζωή.
1: Και γιατί το μέλλον των παιδιών μας, κυρία...
2: Για σένα αποφασίζουν άλλοι.
1: Και το μέλλον των παιδιών μας, το βασικότερο, μην το ξεχνάμε. Γιατί εμείς κουτσά στραβά, εντάξει, όσο αντέξουμε και όσο ζήσουμε, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τι θα κάνουν? Ναι. Γιατί ένας παππούς αυτή τη στιγμή τώρα, ένας παππούς δεν μπορεί να πάρει ούτε μια σοκολάτα στο εγγόνι, το ξέρετε. Δεν του φτάνει. Αυτό είναι η ουσία.
2: Ναι, πιστεύω πάρα πολύ στον κόσμο και εκνευρίζομαι αν του κουνάνε και το δάχτυλο, γιατί είναι πολύ βασανισμένος ο λαός μας. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα και την ωριμότητα και βρισκόμαστε σε μια τέτοια συνθήκη. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, να παρέμβουν και να δώσουν τη σωστή λύση. Δεν θα την υποδείξει κανείς. Αυτό που ζει ο κάθε ένας στο σπίτι του, δεν μπορεί να το υποδείξει κανείς ποιο είναι το σωστό. Ξέρει πολύ καλύτερα ο κάθε πολίτης ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, περνάνε οι πρώτες 10 μέρες και έχει μείνει χωρίς λεφτά.
1: Ακριβώς.
2: Ξέρει ότι του έχουν κόψει τη σύνταξη από τα μνημόνια και μετά και ενώ έχει δουλέψει δεν παίρνει τίποτα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
2: Δεν μπορεί να πάρει το δώρο στο εγγόνι που λέτε. Δεν μπορεί να βοηθήσει όμως ούτε το παιδί του να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί και να πάει να ανεξαρτητοποιηθεί, με συγχωρείτε. Και να πάει σε ένα σπίτι μόνο του, να κάνει οικογένεια.
1: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή, να κάνει παιδιά, έτσι, να κάνει οικογένεια, αυτό που είπατε.
2: Οι καταστάσεις, αν θέλετε να το δείτε και ιστορικά, οι καταστάσεις οι οποίες ζούμε τη φτώχεια είναι μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι.
2: Εμείς εδώ έχουμε ζήσει ένα παγκόσμιο πόλεμο χωρίς να κάνουμε πόλεμο με
1: κανέναν. Σιωπηρό. Είναι οικονομικός. Είναι ο οικονομικός που λέμε.
2: Ήταν οικονομικός.
1: Έτσι.
2: Και δεν έχουμε βγει από αυτό.
1: Δεν είδατε η Ρωσία που τρέβει τα χέρια της τώρα, που έδωσε το αέριο, που μέχρι προχτές δεν την αφήναμε να μας δώσει αέριο, και τώρα οικονομάει δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια την ημέρα από αυτή ακριβώς την ιστορία του πολέμου, του δίθεν πολέμου. Ίσως τα έχουν φτιάξει. Ίσως δεν ξέρω πώς τα σκέφτονται. Γιατί ένα σύνθημα το οποίο έχετε και είναι πολύ σωστό, όταν η πολιτεία αδρανεί και οι ενεργοί πολίτες έχουν το λόγο, νομίζω ότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Γιατί όταν έχουμε 70% αποχή η Κεφαλονιά στις προηγούμενες εκλογές, τρίβουν τα χέρια τους αυτοί που είναι πάνω, που μας δικούν το 20%. Και όταν λέω Μητσοτάκης ή εγώ ή το χάος, από εκεί πέρα τι να του το απαντήσω εγώ? Ποιο είναι το χάος?
2: Πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες ότι τα ποσοστά των κομμάτων που βγαίνουν στη Βουλή δεν αφορά τον κόσμο, δεν μετράνε τον κόσμο που πληθυσμιακά κατοικεί στη χώρα, αλλά μόνο αυτούς που προσέρχονται στην κάλπη. Όταν λοιπόν δεν προσέρχονται στην κάλπη να εκφράσουν άποψη, δεν υπάρχουν τα ποσοστά αυτά.
1: Έτσι
2: δεν
1: ακριβώς.
2: Εκφράζονται.
1: Έτσι ακριβώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζείτε εσείς επάνω, πώς βλέπει η Ευρώπη την Ελλάδα, πώς την αντιμετωπίζει με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται συνέχεια και που κάποιοι την αμφισβητούν, κάποιοι αμφισβητούν και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τα βλέπετε και τα ακούτε εσείς. Πώς μας βλέπει η Ευρώπη, τι λέει η Ευρώπη για μας?
2: Κοιτάξτε, εμείς σαν χώρα

0: φτωχές χώρες με τους πιο χαμηλούς μισθούς, με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα και με τεράστιο πρόβλημα στη στέγαση.
1: Σε όλα γενικά, ναι,
0: τεράστια ακρίβεια που έχουμε, πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και πολύ μεγαλύτερο πληθωρισμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζούμε εμείς οικονομικό θαύμα, πώς γίνεται?
1: Ναι, αλλά όταν ο Υπουργός Οικονομικών, όταν ο Υπουργός Οικονομικών σου λέει να είμαστε προετοιμασμένοι, άρα μας προετοιμάζει για κάτι χειρότερο, για κάτι πιο δύσκολο.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί είπανε και για υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή, με υψηλό πληθωρισμό θα μου αυξήσει τα επιτόκια στα δάνεια. Είναι, αυτά δεν είναι και τα δύο.
0: Αυτό θα συμβεί γιατί είναι επίπλαστη η εικόνα. Απλά εγώ θέλω να σας δώσω την εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν βλέπουν όλα αυτά που παρουσιάζει η ελληνική κυβέρνηση και έχουν πιστέψει, πραγματικά σας το λέω, έχουν πιστέψει ότι εμείς έχουμε ξεπεράσει την πτώχευση, την κρίση.
1: Έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
0: Είμαστε σε άνοδο, ανθίζουμε η οικονομία μας, είμαστε ένα οικονομικό φάσμα.
1: Έχουμε αυτή την εικόνα δηλαδή. Μπράβο μας. Ποιος τη χάρη μας.
0: Και τον τελευταίο ένα χρόνο, με πολύ συστηματική δουλειά από, και από εμάς και από άλλους συναδέλφους Έλληνες, αποκαλύπτονται στοιχεία σιγά σιγά, όπου αρχίζουν και είναι σκεπτικοί οι Ευρωπαίοι για το αν έχουν την πραγματική εικόνα
1: και το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Από το κράτος δικαίου, ναι, από το ότι είχαμε εδώ πόσες φορές για τα Τέμπη, από τώρα τελευταία και για το Predator που μαθαίνουν, από τα
1: ζητήματα, τα
0: οικονομικά
1: σκάνδαλα, ναι,
0: που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν είναι λίγα.
1: Έρχονται κι άλλα από ό,τι έμαθα, έτσι.
0: Έρχονται κι άλλα, γιατί αυτό που έχει συμβεί, εγώ θυμάμαι τη δικτακτορία στα σκάνδαλα ήταν τόσα πολλά. Δεν θυμάμαι μετά τη δικτακτορία. Όλοι είχαν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Όχι, πέτρα και να σηκώσουν από κάτω μια παρέα και τρώει χρήμα.
1: Ναι, αλλά κυρία Ζαχαρία, όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει φάει τα ντερά του, να το πω έτσι λαϊκά και κεφαλονίτικα, και λέει ότι έχω το δικαίωμα της σιωπής και κοροϊδεύει ολόκληρους τους βουλευτές μέσα στη Βουλή και πίνει το καφεδάκι του, ο λεγόμενος φραπέ, έτσι, τον οποίο το ζήσαμε, και έβλεπες έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά λες, αν μπορούσα να τον σκοτώσω θα τον σκότωνα, γιατί με δουλεύει κατάμουτρα, και να σου λέει ότι έχω το δικαίωμα της σιωπής και να έχει φάει αυτά που έχει φάει και ο γιος του να έχει Φεράρι και να μου λέει ότι έτσι, και τι έγινε, λέει, εγώ τον την αγόρασα, πώς θα μπορέσει ο πολίτης αυτή τη στιγμή να αντέξει και να ζήσει η μεσαία τάξη? Αυτοί έχουν καταστρέψει την κτηνοτροφία και τα υπόλοιπα. Οι κτηνοτρόφοι είναι στο έλεος του Θεού, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Αλλά έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας, δικαιοσύνης στη χώρα. Εντάξει, δεν θα τον σκοτώνουμε, αλλά έπρεπε να τον συλλάβουμε και να είναι στη φυλακή.
1: Ναι, με την έννοια του λόγου, καταλαβαίνετε πώς
0: το
1: είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Λες, θα σπάσω την τηλεόραση, να το πω έτσι διαφορετικά. Έλεος δηλαδή, αυτά που είδαμε.
0: Αυτό είναι και το σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο καλό και όλους τους πολίτες που ακούν ότι πρέπει αυτή η κατάσταση να τελειώνει στη χώρα. Δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Δηλαδή ελέγχει κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες η κυβέρνηση, τις έλεγχε και με την προηγούμενη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ποτέ δεν ταιριάζανε και τα νούμερα που βγαίναν στις εκλογές. Όμως τώρα πραγματικά έχει παραγίνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να μου λέει μπράβο στο Μητσοτάκη, και δεν ρωτάω την παρέα μου, βγαίνω έξω και μιλάω με τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι σας
0: απαντάνε. Δεν έχουν βρει αυτά τα νούμερα που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, μας προϊδεύουνε.
1: Οι κυβερνητικοί όμως λένε το εξής. Η αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατότητα με τα ποσοστά τα οποία έχει και εμείς είμαστε οι ανώτεροι, εμείς έχουμε τα ποσοστά και γι' αυτό λέει η Μητσοτάκη χάος. Γι' αυτό το λέει. Γιατί πληρώνει 11 εκατομμύρια τα μέσα ενημέρωσης, τα παπαγαλάκια, να περνάνε την προπαγάνδα, και ξέρετε πολύ καλά, η προπαγάνδα επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο στα προβλήματα τα οποία έχει και δεν κάθεται να δουλέψει στο μυαλό του να τα συζητήσει όπως τα συζητάμε εμείς. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει την ώρα. Και τον επηρεάζουν, και όταν φτάσει δυστυχώς την ώρα που θα ρίξει τον ψήφο, αν πάει, είναι και αυτό που είπατε ότι δεν πηγαίνει και είναι ό,τι χειρότερο, αλλά εάν πάει, δυστυχώς κάνει το λάθος. Και δεν σκέφτεται το αύριο του παιδιού.

0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Σκέφτεται το σήμερα.
1: Εγώ θα
0: εδώ είναι το λάθος, το μεγάλο του έγινε.
1: Με Μητσοτάκη έχουμε χάος. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θα σας πει ότι είσαστε αντιπολίτευση πρόβλημα... και γι' αυτό το λέτε. Αυτό θα σας απαντήσω.
1: Όχι, θα σας πω. Το πρόβλημα που έχει στην Ελλάδα ένα κομμάτι όλων αυτών που είναι σε καρέκλες εξουσίας είναι ότι θεωρούν ότι αυτοί είναι και κανένας άλλος και χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ο κόσμος μια χαρά μπορεί, γιατί και νοικοκυρέοι είναι στα σπίτια τους και μπορούν και τα φέρνουν βόλτα και γιατί όχι και για τη χώρα. Τι παραπάνω δηλαδή έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει περάσει 5-6 υπουργεία διαφορετικά και δεν έχει σπουδάσει για κανένα από όλα αυτά, με έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά ζει και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα οικονομικά του, με τη δουλειά του, να ζήσει το σπίτι του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να φέρει φαγητό. Αλήθεια λέτε τώρα, δεν μπορούμε εμείς. Έχουμε χάος άμα δεν έχουμε το Μητσοτάκη. Με το Μητσοτάκη έχουμε χάος.
0: Το θέμα είναι όμως...
1: Χάος έχουμε όταν μας κλέβουν από παντού. Χάος όταν έχουμε, όταν έχουμε να μπαίνει το Ισραήλ και να παρακολουθεί τόσους υπουργούς. Τον αρχηγό του ελληνικού στρατεύματος. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και να κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα μούτρα του. Γιατί δεν έχουμε εμείς μορφωμένους ανθρώπους πολίτες. Όλοι μπορούν να χρειαστούν και να ξαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα. Κανέναν από αυτούς δεν έχουμε ανάγκη να μας κλέβει.
0: Άρα από εμάς εξαρτάται. Έτσι. Αυτό είναι εσύ.
1: Από τους πολίτες εξαρτάται και όλοι κρινόμαστε. Και εγώ σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι κρίνομαι. Και πρέπει να κρινόμαστε αυστηρά και ο κόσμος είναι ο μόνος που πρέπει να ανεβάζει και να κατεβάζει αυτούς έτσι όπως έχουν κινηθεί.
0: Και
1: αν έχουν κλέψει να μπουν και φυλακοί. Δεν φτάνει απλά να πούμε ότι αυτός έχει κάνει αυτό. Να του αφαιρεθεί και το οικονομικό που έχει αφαιρέσει από το δημόσιο κράτος. Αυτά που έχουν κλέψει από τα δημόσια χρήματα είναι όλου του κόσμου και πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Δεν μπορεί να έχουν 30 και 40 σπίτια. Πού τα βρήκανε? Τι δουλειά κάνανε? Έχω να σας πω κάτι. Δουλεύω 30 χρόνια. Έχω ένσημα 30 χρόνων καθημερινά στη δουλειά μου. Τόσα σπίτια δεν έκανα.
0: Και εγώ, έχω
1: αυτά τα λεφτά.
0: Και εγώ έχω 42 χρόνια ένσημα, κυρία Ζαχαρία, και μου κόψανε και την αποζημίωση, μου κόψανε και το εφάπαξ, μου τα κόψαν όλα και ο κύριος Κατρούγκαλος, ο περιβόητος, μας σημείωσε τη σύνταξη. Τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. Για να καταλάβετε τι γίνεται.
1: Και όχι μόνο μείωσαν τις συντάξεις, αλλά και με τις προσωπικές διαφορές. Και με όλα αυτά θα τα δώσουμε τα χρήματα τα αναδρομικά. Όχι, δεν θα τα δώσουμε. Βγαίνει η απόφαση. Δεν κάνουμε εφαρμογή της απόφασης. Κοροϊδεύουν τον κόσμο που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Οι πατεράδες μας έχουν δουλέψει σε πολύ άγριες συνθήκες, χειρότερες από αυτές που βρήκαμε εμείς όταν μπήκαμε στην αγορά εργασίας. Σε συνθήκες που δεν υπήρχαν ούτε τα μηχανήματα. Σε βαριές δουλειές. Με βαρέα ένσημα. Και τους έχουν κόψει τη σύνταξη. Ανεπίτρεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν πληρώσει αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά να δούμε πότε θα λυθούν και πώς θα λυθούν. Εδώ είναι η ουσία. Περιμένουνε...
1: Θα λυθούν όταν το πάρει απόφαση ο ίδιος ο λαός ότι μπορεί.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Πότε μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί. Και να ξέρετε ότι η υγεία σε έναν λαό είναι ότι πρέπει να μπαίνει μπροστά ο ίδιος και να δημιουργεί. Και μέσα από αυτό τον αγώνα που θα κάνει, αυτοί που θα είναι μπροστά στον αγώνα θα ξεχωρίσουν για τον αγώνα τους.
0: Ναι.
1: Για τον αγώνα τους. Όχι γιατί πήγαν και κάτσαν σε μια καρέκλα. Θα τους ξεχωρίσει μέσα από τον αγώνα ο κόσμος ποιους πρέπει να βάλει στην καρέκλα να κάτσουν.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Να τελειώσουν αυτά που πιάνουν τον κόσμο και του λένε θα σου δώσω μια δουλειά. Όχι, δεν θέλω να μου δώσει μια δουλειά. Θέλω να μου δώσει τη χώρα μου πίσω με δημοκρατία, γίνεται.
0: Τι να πούμε. Δεν ξέρω.
1: Και τότε θα βρεθούν και οι δουλειές. Όταν θα προκόψουμε πρώτα σαν λαός, τότε θα βρεθούν και οι δουλειές για όλους.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Βλέπετε φως στο τούνελ?
1: Φως στο τούνελ, θα σας πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έρχομαι από το κομμάτι του συνδικαλισμού και από τα κινήματα και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να παραδώσω τα παιδιά μας σε έναν καλύτερο κόσμο. Δεν θα σταματήσω ποτέ να παλεύω για να το κάνω, μαζί και με άλλους συναγωνιστές, αλλά όσο μπορώ και χωρίς κανένα φόβο, ακόμη και αν αυτό έχει να κάνει και με την ίδια την φυσική μου υπόσταση, αν απειληθεί, εγώ θα κάνω αυτό που έχω καθήκον και εδώ σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και από ποια θέση βρεθώ για να αποκαλύψω όλα αυτά που συμβαίνουν και η ελπίδα βρίσκεται στη νέα γενιά που πιστεύω ότι η νέα γενιά όσοι απομείνει στη χώρα επειδή έχει καταλάβει και δεν έχει περάσει και καλά, έχει περάσει και τα χρόνια των μνημονίων, έχει περάσει και τα χρόνια του κορονοϊού με πολλές δυσκολίες, με πολλούς γονείς τους να έχουν χάσει τη δουλειά τους, να μην μπορούν να έχουν ούτε τα βασικά. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά ότι θα φέρουν την αλλαγή, γιατί η νέα γενιά μπορεί να φέρει την αλλαγή στον κόσμο. Και η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από την ειρήνη και τη δημοκρατία. Γιατί βλέπετε έχουμε και θέμα και για την ειρήνη. Έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας και έχουμε και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχει. Σε Ουκρανία-Ρωσία, στο Ισραήλ που πάει στο Ιράν μαζί με την Αμερική. Χτυπάει λίγο το Ισραήλ και το Λίβανο, δεν μας πειράζει. Είναι καλό το Ισραήλ γιατί θα μας κάνει τον προστάτη για την Τουρκία. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή άμα μας προστάτευε ο Χίτλερ θα λέγαμε τι καλό είναι ο Χίτλερ. Κάνει γενοκτονίες ο Νετανιάχου και λέμε τι καλός που είναι σύμμαχός μας. Στα μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας θα μας γράψει μεθαύριο ο ιστορικός της του μέλλοντος για την Ελλάδα. Είναι δυνατόν.
0: Είστε. Το μήνυμα που δίνετε στον κόσμο που σας ακούει μετά την εκδήλωση την οποία θα κάνετε και που πιστεύετε ότι θα επηρεάσετε τον κόσμο, ποιο είναι?
1: Εμείς ξεκινάμε την Κυριακή από την Πάτρα να ενώσουμε όλη την Ελλάδα κατά όλων αυτών των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, τα funds, οι services, κατά των πληστηριασμών, να προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο με κάθε τρόπο και θεωρώ ότι η κοινωνία που ενημερώνεται, που οργανώνεται και διεκδικεί, μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την αδικία. Εγώ θέτω τον εαυτό μου σε αυτό το σκοπό, να είμαι το όχημα που θα μεταφέρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Και πιστέψτε με ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε αποκαλύψεις. Ήδη την Κυριακή θα πω πράγματα με ονοματεπώνυμο, πολύ σημαντικά, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μέσα σε όλο αυτό το σύστημα του Ηρακλή.
0: Και εκφοβισμός έτσι.
1: Ονοματεπώνυμο.
0: Και εκφοβισμός, όχι μόνο. Υπάρχει και εκφοβισμός στον κόσμο. Και σε μέσα ενημέρωσης ακόμη, αν θέλετε να μάθετε. Για να καταλάβετε δηλαδή που έχουμε φτάσει.
1: Και δεν είναι πολλά τα μέσα ενημέρωσης που βγάζουν. Δεν υπάρχει ελευθερία στον κλάδο.
0: Αλλά αυτό είναι γνωστό τώρα.
1: Στην πλειοψηφία του.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις και το ότι και εσείς βγάζετε αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτησή μας είναι μια φωτεινή εξαίρεση και πραγματικά συγχαρητήρια πρέπει να σας πω. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν κλείσει τα μικρόφωνα, έχουν κλείσει τις πόρτες, δεν αφήνουν να βγει προς τα έξω γιατί φοβούνται και οι ίδιοι.
0: Ξέρετε κάτι, τιμώ τα παράσημα του πατέρα μου γιατί πολέμησε όπως και οι άλλοι πατεράδες για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Και βάσει αυτών των καταστάσεων και τα παράσημα τα οποία έχω κρεμασμένα και τον καμαρώνω το συγχωρημένο του πατέρα μου, οδηγούμε και εγώ 45 χρόνια να είμαι και εγώ αγωνιστής για ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά στα παιδιά μας. Και αυτό κάνω. Όσο αντέξω. Αλλά δεν πρόκειται κανείς να μου κλείσει το στόμα. Και ούτε μου το έχει κλείσει μέχρι τώρα. Για να καταλάβετε δηλαδή. Γι' αυτό και με βλέπετε έτσι. Προσπάθησαν πολύ να μου κλείσουν το στόμα. Προσπάθησαν πολύ να μου αλλάξουν την εκπομπή μου. Να μου κόψουν την εκπομπή μου. Αλλά δεν τους πέρασε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τόσα μέσα που δεν μπορούν να με σταματήσουν στα υπόλοιπα που έχω πάει. Γι' αυτό ακριβώς και μιλάω.
1: Και ο κόσμος να ακούει τα φωτεινά παραδείγματα. Έτσι. Και να ορίζει τη διαδρομή του ακολουθώντας το φως και όχι το σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Γιατί είπαμε πρέπει να παραδώσουμε ένα βέβαιο μέλλον στα παιδιά μας. Εάν παραδώσουμε αυτό ακριβώς που υπάρχει σήμερα, το χάος όπως είπατε, νομίζω είμαστε υπεύθυνοι μετά των πράξεών μας. Να πούμε ότι η διοργάνωση την κάνει το ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ο Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, η Κράνη. Θέλω να σας ευχηθώ, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και μετά το συνέδριο αυτό και την συνάντηση που θα κάνετε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι, να μας πείτε τα αποτελέσματα και τι μέλλον έχουμε και τι νέα καινούργια έχουμε μετά από όλα αυτά τα οποία θα κάνετε.
1: Θα χαρώ να σας μεταφέρω τα νέα που θα έρχονται λίγα-λίγα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Χαρά μου.
1: Και θα τα μεταδίδουμε και στους πολίτες για να μαθαίνουν να είναι ενημερωμένοι. Τους καλώ λοιπόν να έρθουν μαζί, χωρίς καπελώματα. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω κανέναν. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν οι διοργανωτές. Οι φορείς αυτοί έχουν προσπαθήσει εδώ και ένα χρόνο και έχουν συγκεντρώσει στοιχεία. Τα έχουν καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει στον δρόμο μία ανάκριση. Είναι άξιση χαρητηρίων τα παιδιά, γιατί με ειλικρίνεια, με τιμιότητα κάνουν έναν αγώνα. Και γι' αυτό πρέπει και οι υπόλοιποι πολίτες, είτε έχουν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, είτε όχι, να συσπηρωθούν όλοι μαζί. Αυτή είναι η δύναμή τους.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και μάχημοι, γιατί τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Όχι οι ανθρώπους οι οποίοι είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης ή της εκάστοτε εξουσίας, έτσι. Θέλουμε ανθρώπους αγωνιστικούς για το καλό των συνανθρώπων μας. Και νομίζω ότι το έχετε πετύχει αυτό. Να είστε καλά και γεροί και δυνατοί.
1: Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι.
0: Πάντα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710-247010 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr. Press papaki yahoo.gr.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Φαρντούς Νίκος, ο συμπατριώτης μας, ο ευρωβουλευτής μας, και του λέμε Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, Σάκη μου, αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά και καλά στην Κεφαλονιά, καλή δύναμη σε όλους.
0: Τι κάνουμε, κύριε Φαρντούρη, τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, με πετυχαίνει στις Βρυξέλλες, όπου εδώ μπαινοβγαίνουμε στις αίθουσες συνεδριάσεων και στις επιτροπές που είμαστε. Τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή, το θέμα του προϋπολογισμού και το θέμα των κονδυλίων για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 28-34 διαπραγματευόμαστε. Χθες συμμετείχα και σε ένα εξαιρετικό συνέδριο στην πατρίδα μας, στη Βυθάκη, με θέμα το δημογραφικό και συνδέθηκα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, έτσι, αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί το έχουν πάρει εξαπαλώνων νύχων, που λέει ο λαός. Δεν το έχουν πάρει σοβαρά καθόλου.
1: Επιδερμικά.
0: Το βλέπετε και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ.
1: Δεν ασχολείται κανείς με το δημογραφικό. Όσοι έχουμε σχέση με νεολαία και νέους ανθρώπους, αλλά και ο κάθε νοήμων άνθρωπος, μπορεί να καταλάβει ότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι στα χέρια των νέων.
0: Καλά, δεν το καταλαβαίνει ότι και αυτό δεν τους συμφέρει, γιατί μειώνονται οι ψήφοι. Δεν το καταλαβαίνουν και αυτό. Αν το πάρουμε και διαφορετικά δηλαδή. Αν το πάρουμε και πολιτικά. Γιατί είναι και πολιτικό το θέμα, έτσι. Είναι πολιτικό το θέμα, ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Πολιτικό δεν είναι επειδή μειώνονται οι ψήφοι. Πολιτικό είναι επειδή συρρυκνώνεται η κοινωνία μας, η πατρίδα μας, ερημώνει η περιφέρεια, ερημώνει η Ήπεθρος, ερημώνουν τα νησιά.
0: Αδυνατεί η άμυνά μας, το βασικότερο.
1: Και γενικώς η κοινωνία μας αφυδατώνεται, αδυνατίζει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα μέλλον σαν χώρα, σαν πατρίδα, σαν κοινωνία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε τις προτεραιότητές μας και θα πρέπει επιτέλους και η πολιτεία να βάλει λίγο πλάτη. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώσει παιδιά ένας νέος άνθρωπος όταν δεν μπορούν δύο άνθρωποι να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τώρα. Μην λέμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
0: Καλά, είναι γνωστά.
1: Το δάχτυλό μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη νέοι άνθρωποι. Τα συζητάω εγώ με φοιτητές μου, με απόφοιτους μου.
0: Α, και από τα παιδιά σας ακόμη που σπουδάζουν, το ξέρετε και εσείς ο ίδιος.
1: Φυσικά. Θέλουν νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά, θέλουν νέοι και νέες να γίνουν γονείς. Και όχι μόνο δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη, δεν βρίσκουν δουλειά. Βρίσκουν δουλειά με 700 και 800 και 900 ευρώ. Αναγκάζονται να ξενιτευτούν. Ο ένας είναι στο εξωτερικό, ο άλλος είναι εδώ. Φεύγουν από τα πατρογονικά του σπίτια. Πόσοι νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από την Κεφαλονιά? Πόσοι άνθρωποι θέλουν να σηκωθούν να φύγουν από την Κεφαλονιά? Δεν είναι λυπηρό? Δεν πρέπει να μας συγκλονίσει? Δεν πρέπει να μας κινητοποιήσει αυτό
0: δεν
1: το πράγμα?
0: Δεν το βλέπω. Όλα καλά. Άμα δείτε τα δελτία τύπου, είναι όλα καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά.
1: Γι' αυτό και εγώ λέω ότι το δημογραφικό είναι βασικό πρόβλημα κοινωνικό, και πέρα από τις διαπιστώσεις και τα ευχολόγια πρέπει να κάνουμε και πέντε πράγματα. Τώρα, σε ό,τι
0: ναι,
1: αφορά...
0: Ξέρετε τι με πείραξε στο συνέδριο? Γιατί εγώ, ξέρετε, τα λέω όλα, γιατί παρακολουθώ τα πάντα και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Την ώρα που μίλαγε ο κύριος Γερουλάνος και που νομίζω και οι υπόλοιποι πολιτικοί και εσείς που μιλήσατε και τα λοιπά, έκανε παρέμβαση ο βουλευτής και λέει ότι εδώ ήρθαμε για το δημογραφικό και δεν κάνουμε πολιτική. Δηλαδή, τι είναι πολιτική? Το να λες ότι μειώνει το πληθυσμό και κάτι πρέπει να κάνει το κράτος και λες ότι δεν είναι πολιτική? Αυτά είναι που
1: προφανώς
0: με πειράζουν εμένα, κύριε Φαρντούρη. Ήταν κουβέντα αυτή που είπε, δεν κάνουμε πολιτική? Δηλαδή, τι κάνουμε, να πούμε όλα τα ευχολόγια και να πούμε όλα καλά, κύριε Μητσοτάκη, εσύ το χάος? Αυτό ήθελε να ακούσει.
1: Δεν ήμουν παρόν, γιατί εγώ συνδέθηκα από απόσταση μακριά.
0: Ναι, υπάρχει το βίντεο, να τα ακούσετε.
1: Και να περάσω και από το πατρικό μου σπίτι.
0: Δεν κάνουμε πολιτική, να πει στον κύριο Γερουλάνο, δεν κάνουμε πολιτική. Μα ο καθένας πολιτικός λέει τη γνώμη του και την πολιτική.
1: Ναι, ρε, Σάκη,
0: αυτή που
1: πάμε,
0: έχει, πώς θα γίνει.
1: Το είπαμε.
0: Έλεος πια, επιτέλους.
1: Δεν ήμουν παρόν. Δεν ξέρω,
0: ξέρετε κάτι άλλο που μου ανησυχεί? Άκουσα τον κύριο Πιερακάκη.
1: Δεν θέλω να κρίνω πράγματα. Δεν θέλω να κρίνω πράγματα
0: λέτε,
1: για τα οποία δεν ήμουν παρόν.
0: Ναι, είναι πολιτική το να λες ότι το δημογραφικό. Αυτό ρωτάω εγώ εσάς.
1: Προφανώς είναι πολιτική. Προφανώς είναι πολιτικό το θέμα. Εννοείται, αυτονόητο. Το είπα και εγώ πριν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Με απασχολεί ένα άλλο θέμα πάλι. Ο κ. Πιερακάκης προχτές είπε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Το ακούσατε? Αυτό δεν μας ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια σενάρια λέει. Στα θέματα της οικονομίας. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Η καταστροφολογία ευνοεί αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στη συσπήρωση μέσω της καταστροφολογίας. Ακούστε κάτι. ποια είναι τα σενάρια, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια. Πάντως αν τα σενάρια είναι να έχουμε ψωμιά και τυριά και κονσέρβες για να μην μείνουμε από φαγητά για 40 μέρες, κάτι ανοησίες που ακούω και διακινούνται, είναι στην σφαίρα της φεδρότητας και της γελοιότητας. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά, αν εννοεί αυτό ο
0: Ίσως αυτό εννοούσε.
1: Δεν πάει καλά όμως από ευθύνη της κυβέρνησης. Προσέξτε, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα μεγαλύτερα πλεονάσματα της τελευταίας πεντηκονταετίας, η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά πρώτον διότι και το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται, η ανταγωνιστικότητα είναι στα τάρταρα και βεβαίως η πραγματική οικονομία, δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα στα Αργοστόλη, στο Λιξουγκούρι, στη Σάμι, στον Πόρο, στη Σκάλα, στο Φιάκι, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κλείνουν μαγαζιά, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα πέρα και ξέρουν πολύ καλά ότι έχει μειωθεί και ο τζίρος. Άρα λοιπόν η πραγματική οικονομία αλλά και τα μακροοικονομικά δεν είναι σε καλή κατεύθυνση. Και μην γυρίσει κανείς κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι και εμείς που τα μελετάμε από τις Βρυξέλλες ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε επίσης αυτό που ξέρει και όλος ο κόσμος, ότι ο Έλληνας τα τελευταία 7 χρόνια φτωχοποιήθηκε σε σχέση με τους γειτονές του και μάλιστα πλέον μέχρι πέρυσι ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη από τους Βούλγαρους, τελευταίοι οι φίλοι μας, οι γείτονες οι Βούλγαροι, σήμερα είμαστε κάτω από αυτούς. Δηλαδή αν αυτά δεν λένε κάτι σε κάποιους εκεί στην Αθήνα που αποφασίζουν, τότε τι να πω κι εγώ. Συνεχίζουμε όμως για αυτό για το οποίο προφανώς υπάρχουν κάποια καμπανάκια στην Ευρώπη που είναι το ενεργειακό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια ενέργειας, έχουμε πρόβλημα με την τιμή της ενέργειας. Και η τιμή της ενέργειας και αυτή επίσης οφείλεται στις αδυναμίες να εποπτευθεί η αγορά. Διότι δεν οφείλεται ούτε στο Ιράν, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στην Καμπότζη, ούτε στους Χούθη. Αυτό το τροπάρι ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα οφείλονται σε κάποιο πόλεμο δεν ισχύει γιατί εάν ισχύει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν αντίστοιχες τιμές ενέργειας και ακρίβειας. Εμείς μεσοσταθμικά είμαστε η υψηλότερη χώρα στην υψηλότερη τιμή, την υψηλότερη ακρίβεια και στον υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή η ακρίβεια τρέχει με τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορους ρυθμούς από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί, Σάκη μου, η κυβέρνηση δεν θέλει να εποπτεύσει την αγορά. Δηλαδή δεν θέλει να πιάσει τους 3, 4, 5 μεγάλους παίκτες στην ενέργεια, στην επικοινωνία, στις τράπεζες, στη μεταποίηση και να πει παιδιά, γιατί φτάσατε ψηλά τις τιμές, γιατί χρεώνετε υπερβολικές τιμές. Αυτοί το κάνουν διότι δεν μπορούν οι καταναλωτές να πάνε αλλού. Εάν 4 τράπεζες έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένες παράλληλες χρεώσεις, τι θα κάνεις? Θα πάρεις το Clio και θα πας στον Brindisi να πας σε μια Ιταλική τράπεζα να σηκώσεις τα λεφτά σου? Όχι. Θα μείνεις στο Αργοστόλι και θα χρησιμοποιήσεις μία από τις τράπεζες που υπάρχουν με τις παράλληλες χρεώσεις. Πριν από 2 χρόνια οι τράπεζες, και δεν φταίνε προφανώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στις τράπεζες στο Αργοστόλι ή στη Σάμι ή στο Λιξούρι ή δεν ξέρω πού, φταίνε οι κεντρικές διοικήσεις που χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμία άλλη χώρα τον κόσμο. Και οι κεντρικές διοικήσεις, οι τραπεζίτες στην Αθήνα, αποφάσισαν ότι θα χρεώνουν υψηλές χρεώσεις και μάλιστα κατόπιν συμφωνίας που αυτό λέγεται καρτέλ και απαγορεύεται. Τους πιάσανε με τη γύρα στην πλάτη πριν από 2 χρόνια και πέρασαν στα ψηλά. Πέρασε στα ψηλά είδηση. Ήτανε καρτέλ με τις παράλληλες χρεώσεις. Αυτά δεν έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα και οι ίδιες συμφωνίες για να παραμένουν ψηλά οι τιμές ισχύουν και σε όλους τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας. Γι' αυτό αγαπητέ μου Σάκη, η ακρίβεια δεν πέφτει και γι' αυτό η χώρα μας είναι μεσοσταθμικά η χώρα με την υψηλότερη ακρίβεια και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει κινδύνος να έχουμε υψηλό πληθωρισμό που σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα στα δάνεια μας?
1: Έχουμε ήδη πληθωρισμό και ο πληθωρισμός αυτός δεν τον μυρίζουμε από τα νύχια μας, τον βλέπουμε στην πραγματική οικονομία, αλλά τον λένε και τα νούμερα. Ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη στην Ελλάδα. Και επίσης εγώ έχω κάνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχω πει να μην αυξηθούν τα επιτόκια. Γιατί αν αυξηθούν τα επιτόκια υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να επομισθούν, να πληρώσουν την ύφη οι πιο ευάλωτοι. Καλή ώρα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες μας και ούτω καθεξής. Να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι μεθαύριο, Κυριακή, αύριο
0: θα το πούμε Ελλάδα, τώρα, θα πάμε παρακάτω και θα το ανακοινώσουμε.
1: Και την Κυριακή θα είμαι με καλούς φίλους από τους εμπορικούς συλλόγους, από τα
0: επιμελητήρια,
1: στην Πάτρα, όπου θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη, τη δεύτερη κατά σειρά, στην οποία έχω συμμετάσχει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή πιστεύω θα είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ευρύτερη, γιατί εμπλέκει και τους εμπορικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια. Άρα τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και μέσα από την πραγματική οικονομία πώς κυκλοφορούν οι συμπολίτες μας, ναι, και τι ακριβώς γίνεται στη πιάτσα. Τεράστια εκδήλωση. Αν κάποιοι κεφαλονίτες είναι στην Πάτρα, να έρθουν να την ακούσουν και να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα κοράκια που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, πάνε σε φαντς που κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν, στην Ιρλανδία και σε εξωτικούς παραδείσους.
0: Και τα κάνουν Airbnb.
1: Εκτός από αυτό, κάνουν και κάτι άλλο που είναι ακόμα χειρότερο. Τα σπίτια τα κρατάνε και τα κίνητα, δημιουργώντας τεχνητή σπάνη. Δηλαδή, δημιουργείται ανάγκη για στέγαση και όταν οι τιμές ανεβούν στο Θεό, τότε τα βγάζουν για πώληση. Μες και οικονομάνε αβέρτα. Αυτό επιτείνει το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και με έναν άλλο πολύ καλό φίλο μας, κεφαλονίτη, τον Λευτέρη τον Ποταμιάνο, που είναι και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών, όπου και αυτός με τις μελέτες που έχει κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία αποδεικνύει ότι αυτή η πρακτική των φαντς που μαζεύουν τα σπίτια, τα βγάζουν στο σφυρί για μια χούφτα ευρώ, για ψίχουλα. Τα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, προσέξτε, τα πουλάνε σε διπλάσιες και τριπλάσιες και τετραπλάσιες και πενταπλάσιες και δεκαπλάσιες τιμές, όταν έχει ανέβει τιμή και όταν έχει δημιουργηθεί τεχνητή σπάνη στην αγορά. Yes. Εάν όλα αυτά τα σπίτια πραγματικά παραέμεναν ανοιχτά και δεν κατέληγαν στα χέρια, στα νύχια των κοραχιών, θα είχαμε και λιγότερο έντονο στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Πέρα από το κοινωνικό ζήτημα που δημιουργείται, γιατί ο άλλος όταν έχει επενδύσει μια ζωή στο σπιτάκι του, στο χωραφάκι του, στο διαμέρισμά του, στο πατρικό του σπίτι, και έρχεται και το παίρνει το φαντ, επειδή έχει μειωθεί η σύνταξή του ή ο μισθός του, ή έχασε τη δουλειά του μέσα στην κρίση, αυτό το πράγμα η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει. Και κάτι άλλο, αγαπητέ Μουσάκη. Τεράστιο πρόβλημα με τους εγγυητές. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων, νέων παιδιών, που έχουν πει εγγυητές για τα σπίτια των γονιών τους, οι φουκαράδες, οι έρημοι. Ξέρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ή αντίστοιχα σύζυγοι που έχουν χάσει τους άντρες τους και τις γυναίκες τους, παιδιά και ούτω καθεξής. Οι εγγυητές ζουν καθημερινά με το βάρος της εκποίησης της πατρικής περιουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί και στην αυτοκτονία. Πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν από 2 μήνες και μου είπαν ότι 7-8 άνθρωποι το τελευταίο διάστημα αυτοκτόνησαν με υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επειδή δεν άντεχαν να όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την πίεση την καθημερινή. Και από τις τράπεζες και από τα φαντς και από τις πρακτικές εταιρείες που παίρνουν και απειλούν. Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση που κάνετε. Είσαστε εσείς, είναι η κυρία Μαρία Ζαχαρία, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, δικηγόρος, και ο κύριος Ανδρέας Παπάς. Και φυσικά θα συζητήσετε και για τη μεσαία τάξη που είναι εγκλωβισμένη, όπως μας είπατε, και η οικονομία υπονομευμένη. Και νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε όλοι, γιατί είναι σημαντικό. Πριν από εσάς, είχα την κυρία Ζαχαρία, την Ευρωβουλευτή, και μου ανέφερε και για το πρόγραμμα Ηρακλής που προσπαθούν οι τράπεζες να τις βοηθήσουν. Τι είναι αυτό, κύριε Φαραντούρη?
1: Πιο απ' όλα, συγγνώμη.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα Ηρακλής που προσπαθούν οι τράπεζες να κάνουν καινούργια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή δεν φτάνει όσα έχουμε δώσει.
1: Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Ηρακλής είναι το πρόγραμμα το οποίο επέτρεψε το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που επέτρεψε να εκχωρηθούν οι απαιτήσεις των τραπεζών σε funds, σε εταιρείες τρίτες.
0: Για να άρα τους βοηθάει κιόλας.
1: Έρχεται από παλιά, δεν είναι καινούριο.
0: Ναι,
1: είναι από παλιά, είναι μέσα στα μνημονία. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το Ηρακλής, το οποίο ουσιαστικά επέτρεψε να εκχωρηθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις στα κοράκια, στα funds, έχει και κρατικές ενισχύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει και έχει επιτρέψει να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο ότι θα πάρουν τα λεφτά τους οι τράπεζες από αυτές τις χωρίσεις
0: απαιτήσεων.
1: Πρόσεξε, Σάκη, ταυτόχρονα τα funds υποτίθεται ότι είναι κάποιες ανεξάρτητες εταιρείες. Εδώ όμως που δεν είναι, γιατί συνδέονται με κοινό μέτοχο με τις τράπεζες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, η τράπεζα βγάζει στο σφυρί το ακίνητο και έρχεται το fund που υποτίθεται ότι είναι ένας τρίτος και το παίρνει, αλλά στην πραγματικότητα είναι η ίδια η τράπεζα γιατί έχει κοινούς μετόχους. Και όχι μόνο έχει κοινούς μετόχους, έχει κοινούς μετόχους με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και έχει και κοινούς μετόχους με εισπρακτικές εταιρείες, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και σε απειλούν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ευρωπαϊκού δικαίου, γι' αυτό και εγώ κατάλαβα.
0: Και εμένα ποιος με προστατεύει, κύριε Παραντούρη? Κανείς.
1: Κανονικά πρέπει να σε προστατεύει το κράτος και η πολιτεία.
0: Ναι, αλλά το κράτος προστατεύει αυτούς με το πρόγραμμα αυτό που μου λέτε.
1: Επειδή λοιπόν δεν σε προστατεύει το κράτος και η πολιτεία, υπάρχουν κάποιοι έντιμοι δικηγόροι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, υπάρχουν διάφοροι φορείς, υπάρχουν εμπορικοί σύλλογοι, υπάρχει ο εμπορικός σύλλογος εδώ στο Αργοστόλι που είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης στην Πάτρα, βεβαίως.
0: Είναι το ΙΝΚΑ, είναι η Ομοσπονδία Εμπορίου.
1: Κάτω εκεί που δίνει τη μάχη του, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, μιλάμε, υπάρχουν και κάποιοι από εμάς που ενδιαφέρονται να συγκρουστούν. Δεν είναι όλοι έτοιμοι.
0: Το ξέρετε ότι έχει πέσει.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Το ξέρετε ότι έχει πέσει εκφοβισμός και εκδιάζουν πολλούς να μην μιλάνε, έτσι. Έχετε
1: το
0: πρόβλημα.
1: Σε μένα δεν περνάνε αυτά, όπως ξέρεις.
0: Αλλά είναι άλλο αυτό το θέμα.
1: Και θα περίμενα το πολιτικό σύστημα εδώ και 15 χρόνια να έχει και μεγαλύτερα αντανακλαστικά.
0: Γιατί βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης μόκο, δεν μιλάει κανένας. Που έχουν θάψει
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Εντάξει, κάποιοι μιλάνε.
0: Ναι, όσοι αντέχουν.
1: Κάποιοι μιλάμε και κυρίως μιλάμε εμείς που δεν έχουμε και υποχρέωση και σε κανέναν.
0: Εγώ τουλάχιστον
1: δεν έχω καμία υποχρέωση σε κανέναν. Άρα λοιπόν, καλό και τους κεφαλονίτες που θα μας ακούσουν και ενδεχομένως βρίσκονται στην Πατρανάστρο να ενώσουν τη φωνή τους την Κυριακή στις 11 η ώρα και θα χαρώ πάρα πολύ. Αντίστοιχη εκδήλωση να οργανώσουμε και στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, να
0: ευαισθητοποιήσουμε
1: τον κόσμο. Γιατί και στην Κεφαλονιά ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν χάσει τα σπίτια τους από αυτά τα κοράκια.
0: Και όχι μόνο.
1: Και κάποια στιγμή θα πρέπει η ελληνική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών, να ξυπνήσει.
0: Από συναδέλφους σας δικηγόρους, έχω μάθει ότι στην Κεφαλονιά εκκρεμούν περίπου 200 υποθέσεις. Καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγες, έτσι. Φανταστείτε τώρα μέσα στην Κεφαλονιά 200 άτομα να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Γι' αυτό ακριβώς όταν η πολιτεία αδρανεί πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, όπως είναι και ο τίτλος της συγκέντρωσής σας, και το λόγο τον έχουμε εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κόκκινα δάνεια, ενημέρωση, διαφάνεια, δικαιοσύνη την Κυριακή στην Πάτρα και φυσικά ελπίζω και ο Σύλλογος Κράνη να διοργανώσει και ένα εδώ συνέδριο να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε με τους εξαίρετους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται και που μπορούν να μας διαφωτίσουν πώς μπορούμε να γλιτώσουμε το σπίτι μας ή κάτι άλλο που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε. Κύριε Φαραντούρη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε από τις εμπειρίες σας και τα λοιπά, αλλά δεν βλέπω και καλή εικόνα αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη για την Ελλάδα, πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον, γιατί πάνε να θίξουν την εισαγγελέα από τη στιγμή που έχει τέτοια στοιχεία που θα ξαναφέρει και άλλα και βλέπουμε ότι πάνε να βάλουν και στο αρχείο πράγματα παρακολουθήσεων και οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν σας ανησυχούν? Δεν πρέπει η Ευρώπη κάτι να κάνει, να πιέσει και να τους πει τι κάνετε εδώ πέρα?
1: Ναι, και πράγματι πριν από 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άνοιξε την υπόθεση και των Ντεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τότε είχα μιλήσει εγώ για εγκληματική οργάνωση, τα θυμάσαι αυτά.
0: Ναι, και πήγαν σας φάνε όλα τα μέσα ενημέρωση, το ξέρω.
1: Δεν πειράζει, ξύδι, όπως βλέπεις δεν είναι υδρώνει τα αυτή μου. αλλά δυστυχώς δικαιώνομαι. Και πράγματι αυτά που γίνονται τώρα στη χώρα μας είναι ντροπή, γιατί φτάνουν και στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες και παντού. Και όταν εμείς δίνουμε μάχη να έρθει κανένα φράγκο για την περιφέρεια, για τις αποζημιώσεις των αγροτών, για τον προϋπολογισμό, για το δημογραφικό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ άσχημο να σου τραβάνε το χαλί από την Αθήνα. Σου τραβάνε το χαλί από την Αθήνα όταν το ένα μετά το άλλο τα σκάνδαλα βγαίνουν στον αέρα και κυρίως όταν δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν έχει και διάθεση να εξηγήσει αυτά τα σκάνδαλα και να απομνήμει δικαιοσύνη. Δηλαδή όλα αυτά τα τερτύπια, α δεν θα κάνουμε προανακριτική, α δεν ξέρουμε, α δεν συμφωνούμε, α δεν θα κάνουμε εξεταστική, α βράδυ και με ομίχλη πέρασε η πλειοψηφία με χαρτάκια σημαδεμένα το καλοκαίρι, θυμάσαι, για την προανακριτική, την πρώτη φάση για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Αν τώρα δεν θα κάνουμε, γιατί θεωρούμε εμείς, έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι και θεωρούμε ότι δεν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Και γιατί δεν συστήνεις μια
0: προανακριτική. Θα είναι και το δικαίωμα της σιωπής, έτσι, αυτό το
1: ακούσαμε. Γιατί δεν συστήνεται μια προανακριτική επιτροπή να εξεταστούν εις βάθος όλα αυτά και να κρίνει και η δικαιοσύνη εάν είναι ένοχοι ή κάποιοι άλλοι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και προς το συμφέρον των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται. Λοιπόν, προς το συμφέρον των ανθρώπων είναι να γίνει δίκη, να γίνει προανακριτική, να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να πούν ότι είμαστε αθώοι και πάλευκοι και πράγματι να δικαιωθούν αν οι άνθρωποι είναι αθώοι. Είναι προς το συμφέρον τους. Όσο η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της με νομικά τερτύπια, να μην συστήσουμε την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην συστήσουμε την εξεταστική για τις υποκλοπές, να μην συστήσουμε προανακριτική για τα ΤΕΠΗ. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν την αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι θέλει να κρύψει. Και αυτό νομίζω είναι το πιο δυσάρεστο. Και αυτό επίσης φτάνει επάνω. Ξέρεις, Σάκη, κάποιοι από εμάς δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε αντιπολίτευση στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, για το εσωτερικό. Θέλουμε να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Θέλουμε να θωρακίσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας και θέλουμε να κρατήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος της χώρας ψηλά. Και την αντιπολίτευση την κάνουμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα. Θα ασκήσουμε διρυμία κριτική και θα ανεβάσουμε και τους τόνους. Η αποστολή μας επάνω στις Βρυξέλλες είναι να φέρουμε κανένα φράγκο και να θωρακίσουμε την πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε αναπάντητα όλα αυτά που γίνονται, διότι λες και εσύ τι κάνει η Ευρώπη. Ορίστε λοιπόν τι κάνει η Ευρώπη. Εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσουμε σε κατάθεση κοινοβουλευτικού ελέγχου και για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα ζητήματα των υποκλοπών. Και είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα την πάρουμε, την έχουμε ήδη πάρει. Θα προχωρήσουμε σε...
0: Ναι, αλλά έχουν την πλειοψηφία όμως, κύριε Φαραντουρή. Έχουν την πλειοψηφία και θα το
1: ακυρώσουμε.
0: Α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε.
1: Μισό λεπτάκι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο αυτονόητα τα πράγματα.
0: Ναι,
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στηρίζουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ζητάμε προανακριτική. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση προανακριτικής στις 30 Απριλίου και μετά από 5 μέρες ακολούθησαν και 1-2 ακόμα νομίζω κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Αλλά κατέθεσε πρόταση προανακριτικής και εμείς εδώ οι τέσσερις ευρωβουλευτές έχω ενταχθεί και στην Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών και η φωνή μας θα είναι ακόμη δυνατότερη γιατί η Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πιστεύω στη συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Άλλωστε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω από τότε που με γνώρισε ως πολιτικό και πριν που κατέβηκα υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα που είμαι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της Ευρωομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, ότι χρειάζεται να συσπηρωθούμε οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δημοκρατικές δυνάμεις, τέλος πάντων όλος ο κόσμος που θεωρεί ότι ήρθε η ώρα για μια πολιτική αλλαγή. Και μέσα από αυτή την Ευρωομάδα και η φωνή μας θα γίνει πολύ πιο δυνατή.
0: Μετά τη χθεσινή παρουσίαση των Γκάλο που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κατά 4 μονάδες κάτω, τώρα πριν από λίγο ήρθε ένα έκτακτο δελτίο, ανατροπή για το χρόνο που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές, παίρνει η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν εντός του 2026 και φυσικά μετά την Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν βγαίνουν τα κουκιά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνουν συνεργασίες, θα κάνουν κάτι άλλο. Εδώ είναι το ενδεχόμενο και ο κόσμος απέχει, και αυτό φοβάμαι πολύ, την αποχή φοβάμαι, και μην έχουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα λόγω αποχής. Εσείς τι βλέπετε, ναι. Βλέπετε ότι θα γίνει κάτι άλλο, θα γίνουν κάποιες συνεργασίες για να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο?
1: Καταρχάς εγώ λέω ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές. Άμεσα εκλογές. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι και μια φθορά στην πατρίδα μας. Στο κύρος μας, στην προσπάθεια που κάνουμε, όλα αυτά που σου περιέγραφα πριν. Ζητάμε χρήματα και κάθε μέρα που περνάει σκάει και κάτι καινούριο. Και αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και τη διαπραγματευτική μας δύναμη και τη θέση μας στα στρογγυλά τραπέζια διαπραγματεύσεων. Άρα οι εκλογές πρέπει να γίνουν μια ώρα ορχύτερα για να υπάρχει και κάθαρση, για να υπάρχει και αλλαγή.
0: Αν δεν
1: πολιτική.
0: Υπάρχει αυτοδυναμία, τι κάνουμε από εκεί πέρα, κύριε Παναντούρη?
1: Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν δύο είναι τα διλήμματα. Το ένα είναι συνεχίζουμε με την κυβέρνηση που έχουμε, στην ακρίβεια, στην οικονομία, στο κράτος δικαίου, στη διαφάνεια, στην περιφέρεια. Το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει σε ένα μήνα και δεν έχει πέσει ένα φράγκο στην περιφέρεια. Όλα έχουν μείνει στην Αθήνα. Και από αυτά που έχουν εξαγγελθεί, Έχουν γίνει φιάσκο. Ανακοινώθηκε χθες, γύρισα και ένα βίντεο, ανέβασα στα social μου, το πρόγραμμα της κυβέρνησης πριν από 2 χρόνια, Trust Your Stars, εμπιστευτείτε τα αστέρια σας. Βάζουν και κάτι τίτλους πομπόδης
0: ακριβώς,
1: και παρέσυραν χιλιάδες επιστήμονες να καταθέσουν τα χαρτιά τους δήθεν για να τους χρηματοδοτήσουν την επιστημονική τους έρευνα. Και χθες ανακοινώθηκε ότι το έργο απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχουν μείνει ξεκρέμαστοι χιλιάδες άνθρωποι που πίστεψαν οι έρημοι, όσοι έχουν απομείνει στη χώρα, πίστεψαν. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες, φοιτητές μας, νέα παιδιά, κεφαλονίτες, Ελληνόπουλα, που έχουν καταθέσει χαρτιά για να χρηματοδοτηθεί η επιστημονική τους έρευνα, κάνανε φακέλους, βιογραφικά, αιτήσεις, βδομάδες ολόκληρες, χαραμίσανε για να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους και τους ανακοίνωσαν χθες ότι «Α, παιδιά, sorry, τα χρήματα πήγαν αλλού, καταργείται, απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το πρόγραμμα». Δηλαδή, επί 2 χρόνια κορόιδευαν τον Κοσμάκη, ναι, κορόιδευαν νέους ανθρώπους. Οι άριστοι, οι δίθεν άριστοι, κορόιδευαν τους πραγματικούς άριστους. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ στην ερώτησή σου. Εδώ λοιπόν, ή θέλουμε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση να δούμε και κάτι διαφορετικό, ή παραμένουμε σε αυτά που έχουμε. Εγώ λοιπόν θέλω κάτι διαφορετικό. Και ρωτώ τους ακροατές σου, Τσάκη μου, το διαφορετικό από πού θα έρθει? Θα έρθει από ένα συγκροτημένο πόλο που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό και ξέρουμε τις θέσεις του, ή θα έρθει από μελλοντικές, αβέβαιες και ασαφείς κινήσεις που δεν μπορούν να εγγυηθούν κυβερνητική αλλαγή? Αυτό είναι το ερώτημα. Με ρωτάς αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Ένα πράγμα ξέρω μονάχα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας και μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι το κόμμα του Πασόκ, και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Και μην γυρίσει κανένας εξυπνάκιας και πει «Α, υπάρχουν, θα γίνουν, θα κάνουν». Σήμερα που μιλάμε κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουν. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να συσπηρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις γύρω από 2, 3, 4, 5%. Mm. Αν θέλουν να συσπηρωθούν γύρω από το 2, 3, 4% και όχι το 2, 3, 4% να συσπηρωθεί γύρω από το 17, 18, 19%, να έρθουν να μας το πούνε.
0: Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Τώρα είπαν οι ΕΛΣΑΤ, από 3,9 ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4. Έχουν ένα συνέδριο της ημερησίας τώρα, αυτή τη στιγμή είχε μίλησε ο Πιερακάκης και οι υπόλοιποι και είπαν ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός. Μάλιστα ο Πιερακάκης είπε ότι το απόθεμα είναι 200 εκατομμύρια. Μα τα 200 εκατομμύρια είναι μια εταιρεία απόθεμα.
1: Μου, το δεν ερώτημα τώρα. Είναι, το, Σάκη μου, το ερώτημα
0: τα 4
1: είναι
0: δις που φύγανε για εξοπλισμούς δεν τα λένε.
1: Σάκη μου, το ερώτημα είναι, δεν είναι μόνο τα 4 δις των εξοπλισμών. Εδώ μπήκανε 38 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και πήγανε σε τσέπες ημετέρων. Και τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί για τους επιστήμονες για να χρηματοδοτούν επιστημονικές έρευνες απεντάχθηκαν χθες. Πρόσεξε, το ερώτημα λοιπόν είναι, και ας κλείσουμε με αυτό. Λέμε έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Γιατί? Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Πιερακάκης και ο κάθε υπουργός. Γιατί? Να σου απαντήσει ο Φαραντούρης που τα λέει αυτά πριν γίνει πολιτικός. 25 χρόνια. Δεν τα λέει 25 χρόνια, δεν είχαμε πληθωρισμό τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ξεκίνησε ο πληθωρισμός υψηλότερος στην Ευρωζώνη το 19 με συγκεκριμένες επιλογές. Γιατί? Διότι η αγορά αφέθηκε ανεξελέγκτη σε 3-4-5 μεγάλες εταιρείες που συνιστούν καρτέλ. Αυτή είναι η απάντηση. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν οι ακριβότεροι στην Ευρωζώνη, δεν θα είχαμε την υψηλότερη ενέργεια.
0: Μήπως η υποστελέχωση των ακρίβεια. Υπηρεσιών του ελέγχου είναι φτιαχτή?
1: Βεβαίως και αυτό, μα δεν υπάρχει πολιτική.
0: Έτσι, για να λέμε όλα κύριε Παραντούρη.
1: Ναι, χρειάζεται πολιτική βούληση. Άρα λοιπόν χρειάζονται για να γίνουν οι έλεγχοι σωστά, χρειάζεται να εμπιστευτεί στις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ έγινε σοου την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πρόταση να μαζευτούν 42 βιογραφικά. Πρόσεξε τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ, λέμε για το ΠΑΣΟΚ και με ρωτάνε και εμένα γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρότητα. Και στη βαρότητα και η αρχή, μέση και τέλος. Mm. Λοιπόν, είναι ακέφαλες 3 ανεξάρτητες αρχές. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη. Ακέφαλες είναι. Yeah. Πρόσεξε με. Για να καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου και των Μελών χρειάζεται πλειοψηφία σύμφωνα με το Σύνταγμα των 3/5. Το ΠΑΣΟΚ είπε, παιδιά, αντί να αρχίζουμε να συζητάμε ψου πίσω από τις πόρτες ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, να καταθεθούν βιογραφικά. κατατέθηκαν 42 βιογραφικά επιστημόνων, γνωστών, ανθρώπων κτλ. Και φάνηκε ότι τουλάχιστον στη μία αρχή θα μπορούσε, ανεξάρτητη αρχή, θα μπορούσε να πληρωθεί από την πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια γνωστή δικαστή, εγώ δεν ξέρω προσωπικά τη γυναίκα, την κυρία Σιγκούνα, η οποία έχει και μια ευρόκιμη υπηρεσία, έχει βγάλει καταπληκτικές αποφάσεις, ισορροπημένες, μετρημένες, έχει αφιπηρετήσει 4 χρόνια, δεν έχει πει κανείς τίποτα ποτέ για τη δικαστική της δράση, όλη η κοινωνία την αναγνωρίζει και η επιστημονική κοινότητα. Και θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση. Και τελευταία στιγμή επαναχώρησε η Νέα Δημοκρατία και είπε: όχι, θα πάμε πακέτο. Θα βάλουμε και τον πρόεδρο του συνηγόρου του πολίτη, τον συνήγορο του πολίτη, θα τον βάλουμε και αυτό πακέτο, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός της. Και θα συμφωνήσουμε μαζί. Και έγινε χσόου στη Βουλή.
0: Ναι, και δεν μετά γύρισε. Αποχώρησε το Πασόκ, το ξέρω.
1: Μα τι να δεχτεί, συγγνώμη, τι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτή είναι η επιτομή της συναλλαγής.
0: Ναι, αλλά κύριε Παρατώνη, πώς θα σας
1: εμπιστευτούμε. Και πάμε να συζητήσουμε για τη δεύτερη και για την τρίτη. Ναι. Και μπορεί και να συμφωνούσαμε κιόλας.
0: Μετά από όλα αυτά που λέτε, πώς θα σας εμπιστευτούν τα νέα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Ναι, τα παιδιά, εντάξει, επειδή δεν είμαστε και όλοι ίδιοι, είναι τα παιδιά να εμπιστευτούν αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και όχι αυτούς που κάνουν.
0: Ναι, αλλά έχουν παρουσιαστεί και κάποιοι οι οποίοι ξέρουμε τι ρόλο παίξανε και πάνε να το παίξουν τώρα πεντακάθαροι, σαν να μην έχουν κάνει τίποτα, έτσι. Ονόματα δεν λέμε, ξέρουμε ποιοι είναι. Εντάξει.
1: Να λέμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέμε και ονόματα. Σάκη μου, θα σου πω το εξής. Ο καθένας από εμάς κρίνεται για τις επιλογές του.
0: Καταλαβαίνω τι
1: λέτε. Αν πιστεύει κάποιος ότι η εργασία σου, ο επαγγελματικός σου και ο προσωπικός σου βίος και ο προσωπικός και ο επαγγελματικός σου βίος μπορούν να είναι ένα ασφαλές κριτήριο για να σε επιλέξουν, τότε αξίζει τον κόπο να ρισκάρεις τη δημοκρατία. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παραπάνω από αυτά που είχα πει και προεκλογικά και μετεκλογικά. Και μην γυρίσει κανένας εξυπνάκιας να πει «Α, ο Φαραντούρης πολιτεύθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ». Ε, βέβαια, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν ξέρει τι θέλει. Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος μισός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει κάτω από ένα κοινό.
0: Σας διαγράψανε κιόλας, έτσι. Σας διαγράψανε.
1: Ναι, και θα φάχτω. Εντάξει, και με διαγράψανε κιόλας, γιατί για λάθος λόγο με διαγράψανε, επειδή καλωσόρισα το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική μια χαροκαμένη μάνα. Πάει στο διάλογο αυτό. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα. Προφανώς καλωσορίζω ποιον θέλει να κατέβει στην πολιτική. Ορισμένοι λοιπόν, αντί να χαλάνε το χρόνο τους στο καφενείο, χτυπώντας δυνατά το κομπολόι τους και κάνοντας κριτική, ας σηκώσουν λίγο μανίκια να δουλέψουν για την κοινωνία και για τους νέους ανθρώπους.
0: Και για επίσης, το μέλλον των παιδιών μας, εγώ λέω, κύριε.
1: Και επίσης, και για το μέλλον των παιδιών μας. Και αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι στη δημοκρατία κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις τις επιλογές σου. Και για μένα το πιο ασφαλές θα ήταν να κάτσω να περιμένω μέχρι το 29, να μην κουνιέμαι από την καρέκλα μου, να μην μιλάω, να μην λαλάω, να μην εκτίθεμαι, να μην δίνω μάχη, να περιμένω το 29, να έχει κάτσει μπίλια, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι τώρα πρέπει να τοποθετηθούμε και τοποθετούμε τώρα που δεν έχω και ανάγκη να τοποθετηθώ. Γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Αλλά τώρα όμως.
0: Το είπατε, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αν θα είσαστε υποψήφιος και αν θα κατεβείτε στην Κεφαλονιά υποψήφιος.
1: Όχι, Σάκη μου, εμένα με ενδιαφέρει να εξαντλήσω τη θητεία μου εκεί που είμαι, γιατί αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει πολύ τραχανά.
0: Έτσι, ευρωβουλευτής.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, στην Κεφαλονία την έκανα την προσπάθειά μου, η Κεφαλονία της έπρεπε να τη συμπεράσει.
0: Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για το πόσο μαχητικός και αφοσιωμένος είναι ο συμπατριώτης τους στα θέματα που αφορούν και την Κεφαλονιά και τη χώρα.
0: Μετά την εισχωρησή σας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα είσαστε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι η ονομασία σας, για να ξέρω δηλαδή.
1: Βεβαίως, είμαι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ανήκω και στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών, φυσικά. Είμαστε 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εγώ, ο Γιάννης Ομανιάτης, ο Σάκης Αρναούτογλου και ο Νίκος Παπανδρέου, και έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα συμπληρωματική, η οποία αυτή τη στιγμή ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωσοσιαλιστών, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωομάδα του Κοινοβουλίου, γύρω από την οποία θεωρώ ότι πρέπει και μπορούν να συσπηρωθούν και μεγάλες δυνάμεις απέναντι στο φασισμό, απέναντι στη μυσαλλοδοξία και απέναντι σε κάποιους που θέλουν την Ελλάδα μικρή και αδύναμη, με το χέρι απλωμένο να ζητάει. Λοιπόν, η ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών.
0: Επειδή μίλησα με τον Σάκη πρόσφατα και είχα πει και για το θέμα των αλλιέων, που έχουν πρόβλημα εδώ με το χωροταξικό και με το θέμα του θαλάσσιου πάρκου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Φαραντούρη, γιατί πάνε και τα δύο να τα ψηφίσουν, που οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα, γιατί τους καταστρέφει κυριολεκτικά με το χωροταξικό, και το θαλάσσιο πάρκο καταστρέφει τους αλλιείς και τις τουριστικές, τα τουριστικά επαγγέλματα. Θα τα αφήσουμε έτσι, δεν θα παλέψουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς? Ήδη έκανε πρόταση ο κ. Αρναούτογλου για τους αλλιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρασε η πρότασή του, αλλά περιμένει να ψηφιστεί από ό,τι μου είπε. Για το θέμα εδώ όμως τι θα γίνει?
1: Σάκη μου, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ερωτήσεις στην Ευρωβουλή ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις. Άρα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην χωροθέτηση.
0: Χωρίς διαπραγμάτευση όμως, έτσι, χωρίς διαβούλευση.
1: Μάλιστα, άρα αυτά πρόσεξε με. Μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο,
0: καταλαβαίνω ξέρεις, λέτε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς και ο Σάκης και εγώ και όλοι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές έχουν κάνει ερωτήσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Και βεβαίως θα αναδείξουμε όλα. Και το έχουμε κάνει άλλωστε. Εγώ μιλάω και με τους ψαράδες, με παίρνουν τα παιδιά από το Μαϊστράτο. Μιλάμε καθημερινά. Μιλάει κόσμος. Μιλάμε, έρχομαι. Είμαι μέσα στην κοινωνία. Κάθε μέρα παίρνω πάνω από.
0: Ναι, αλλά η κυρία Βασιλείου, που είναι πρόεδρος των Αλλιών, μου είπε: κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε τι μελιανέστε. Και του είπα: Υπουργός, θα το ψηφίσουμε και βλέπουμε. Δηλαδή, του αφήνουν όμοιρους, επειδή πάμε για εκλογές, να του πούνε: ή μας ψηφίζετε, ή ότι πάθετε δικαίωμά σας. Αυτό λένε.
1: Ναι, άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζουμε να αλλάξουν.
0: Είναι και τα πολιτικά θέματα.
1: Υπάρχουν πράγματα που είναι αμυγός εθνικής αρμοδιότητας, μάλιστα, όπως λέμε,
0: το
1: ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στα κράτη-μέλη, στις κυβερνήσεις, παιδιά, εσείς ξέρετε τις ανάγκες εκεί, τις τοπικές. Δεν τις ξέρω εγώ στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω στις Βρυξέλλες τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά το Μαρόκο δεν μπορεί να μου φυτεύει εμένα τις ΜΚΟ και να μου βάζει 23 παραλίες ότι είναι θαλάσσια πάρκα. Δεν γίνεται, κύριε Παρατούρη.
1: Περίμενε λοιπόν. Πρόσεξε να δεις λοιπόν τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν είναι όλα τέλεια στην Ευρώπη, αλλά το συγκεκριμένο θέμα λέει οι τοπικές αρχές, οι εθνικές αρχές και οι κυβερνήσεις των κρατών θέλουν να μου ορίσετε το χωροταξικό σχεδιασμό. Εκεί που μπορούν ή δεν μπορούν να ψαρεύουν οι ψαράδες σας. Εσείς ξέρετε τις παραλίες σας, τα βράχια σας, τους κόλπους σας, τα προβλήματά σας, τα θαλάμια σας. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και προχωράει στο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Χωρίς διαβούλευση.
1: Τονίζω
0: έτσι, χωρίς διαβούλευση.
1: Ορίστε.
0: Χωρίς διαβούλευση.
1: Εγώ θυμάμαι πριν από 3 χρόνια σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου να είναι εκεί με τα χαρτιά μου, στον κέφαλο και να συζητάμε αυτό το θέμα που ερχότανε. Και τότε είχα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε τεκμηρίωση, ούτε αναλυτική αναφορά τις πραγματικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Το θυμάμαι γιατί είχα κάνει παρέμβαση και υπάρχει και η ανάρτησή μου στο Facebook από εκείνη τη συνάντηση. Τότε ο τοπικός βουλευτής έλεγε, παιδιά, εντάξει, η κυβέρνηση όλα καλά, μην αγχώνεστε, θα δούμε, θα κάνουμε, εντάξει. Άρα τώρα πλέον τα παράπονα στον τοπικό βουλευτή και στην κυβέρνηση. Δεν είναι αρμοδιότητα των Βρυξελών, είναι αρμοδιότητα της Αθήνας. Εμείς το αναδεικνύουμε. Και θα κάνουμε και φασαρία και θα μιλήσουμε και στις τηλεοράσεις και μιλάμε και στο ραδιόφωνο και μιλάμε και τους ανθρώπους. Αλλά ξέρουν οι κεφαλονίτες ότι όταν ψηφίζουν κάτι θα το βρουν και μπροστά τους.
0: Ναι, αλλά είχαμε 70% αποχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό και
1: μας κυβερνούν
0: δυστυχώς ούτε το 20%.
1: Επιστρέφω στην συνάντησή μου.
0: Για την Πάτρα.
1: Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Αύριο έρχομαι στην Ελλάδα και την Κυριακή σας περιμένω όσοι είσαστε στην Πάτρα. Όσοι μπορούν να έρθουν να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Δελφίνια, στην παραλία της Πάτρας. Είμαστε όλοι εκεί.
0: Κύριε Φαραντούρη, πρέπει η πολιτική, και επειδή έχετε και παιδιά και είναι δραστήρια για τα παιδιά σας και σπουδάζουν, πρέπει να τους δώσουμε ένα βέβαιο μέλλον. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να μην κοιτάμε μόνο το μισθό μας και την καρέκλα μας, έτσι. Και δεν λέω για εσάς. Έτσι, μπράβο.
1: Πριν από τις μεγάλες κουβέντες, επήγει να σηκώσουμε μανίκια. Και προσπαθώ αυτό να κάνω εδώ που με στείλατε. Πριν από τις μεγάλες κουβέντες για την ανατροπή και αυτά, πάμε να σηκώσουμε μανίκια, να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα, να θωρακίσουμε την πατρίδα μας, να μην μείνουμε σε φτωχοί συγγενείς πίσω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που διαπραγματεύονται τώρα και ζητάνε οι Γερμανοί και όλοι οι μεγάλοι να πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και αυτό τώρα στη διπλανή αυτό που βγήκε για να σου μιλήσω και να κάνουμε τη συνέντευξη, θα συνεχίσω να κάνω.
0: Σας λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Εν αρχή είναι η δράση, έλεγε ο Γκέτε, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος.
0: Να είστε καλά. Πριν
1: από την κριτική, το πληκτρολόγιο. Υπάρχουν ορισμένοι που επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, κάθονται και γράφουν στο πληκτρολόγιο

0: ή την εμπάθειά του ο καθένας να προσπαθεί να την εξωτερικεύει στο πληκτρολογιό του. Καλοδεχούμενο και αυτά. Εμένα δεν ιδρώνει το αυτί μου. Σου λέω όμως ότι πολλές φορές, επειδή τα πράγματα είναι πολύ κρυστάλλινα στην κοινωνία έξω, η κοινωνία θέλει αλλαγή. Και η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει με θεωρία. Θέλει να γίνει με δράση. Η πολλή θεωρία δεν οδηγεί πουθενά. Και θα λέει ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή του στα πανεπιστήμια και στις θεωρίες. Είμαστε τις δράσεις. Εάν δεν σηκώσεις μανίκια. Εγώ τώρα λοιπόν στην πολιτική προτιμώ τη δράση από την απραξία. Τι να περιμένουμε, να περιμένουμε τον Αραμπά. Εδώ λοιπόν έχουμε σε λίγο καιρό εξελίξεις, έχουμε εκλογές και καλό και τους κεφαλονίτες μέσα από την εκπομπή σου να συσπηρωθούν, να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους εκπροσωπεί επιτέλους σοβαρά και με αξιοπρέπεια και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να τελειώσουν τα αστεία. Και εγώ γι' αυτό προσχώρησα και εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο συγκροτημένο αυτή τη στιγμή κόμμα όλος που μπορεί να εγγυηθεί κυβερνητική αλλαγή με στελέχη, με όνομα, με ρίζες στην ελληνική κοινωνία και κυρίως με κυβερνητικό πρόγραμμα, αγαπητέ μου.
1: Επειδή ακούγονται πολλά, πρόγραμμα. Υπάρχει πρόθεση ή σκέψη συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας?
0: Εμένα δεν μου περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη και νομίζω ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι καθαρές και σε κανέναν άλλο δεν περνάει. Μάλιστα. Κάποιοι θέλουν να την αναμασούν αυτή την ιδέα για προσωπικά τους ωφέλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο, στο οποίο συμμετείχα και εγώ, όχι ως μέλος τότε, προσεκλήθην με την θεσμική μου ιδιότητα του Συντονιστή Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Μίλησε σε ένα τραπέζι, έτυχα μιας ενθουσιώδους υποδοχής από τους φίλους και τις συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ από όλη την Ελλάδα. Και στο συνέδριο Ρέσου Κρύβου πήρα και την τελική μου απόφαση να ενταχθώ στο κόμμα.
1: Τι σας είπε ο πρόεδρος όταν συναντηθήκατε, κύριε Φαραντούρη? Για να μάθει ο κόσμος. Ναι, όχι, λέω,
0: για να μάθει ο κόσμος. Έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα στελέχη. Ναι. Πώς θα κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα. Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσουμε για την ακρίβεια. Για το δημογραφικό. Για τους νέους. Για την ενέργεια. Για τα εξωτερικά θέματα. Για τις εθνικές μας θέσεις. Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
1: Αυτά είναι που επίγουν τώρα. Τα θέσατε αυτά στον πρόεδρο, τον κύριο.
0: Τα συζητάμε με όλους. Συζητάω ανοιχτά και δεν συζητώ πίσω από γκρίλες. Συζητώ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Μάλιστα. Και θα με δείτε συνέχεια και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και παντού. Όπως με έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι θα συνεχίσω να κάνω.
1: Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Κουρούκλης, επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Σπήρωσης στον Δήμο Αργοστολίου. Και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Και περαστικά. Τι έχει γίνει, έχει πέσει η ιωσή σε εσάς τους δικηγόρους. Πήρα και τον κύριο Ανουσάκη, λόγω υπερκόπωσης αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες εξετάσεις. Μου είπε δεν είναι τίποτα, αλλά πήγα να κάνω κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Σας έχουν ματιάσει, μου φαίνεται. Είσαστε τα κακά παιδιά, λέτε πολλά και γι' αυτό δεχόσαστε, πώς το λένε, πειρά που λέμε, πειρά.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι γίνεται, γιατί ο κύριος Σαμούρης εχθές που τον είχα συνέντευξη είπε ότι η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση και δεν λέει τίποτα. Από τόσα έργα τα οποία κάνουμε τα διαβάσατε και τα ακούσατε τι είπε χθες. Γιατί κύριε...
1: Κοιτάξτε τώρα, εγώ να μιλήσω για εμάς, να μιλήσω τώρα.
0: Για εσάς να μιλήσετε, πώς βλέπετε εσείς σαν αντιπολίτευση τα έργα του Δήμου που κάνει και όλα τα υπόλοιπα, αν είστε ευχαριστημένος. Και τι μηνύματα δεχόσαστε από τον κόσμο, έτσι, γιατί στον κόσμο...
1: Εγώ θα πω και τι μηνύματα δεχόμαστε από τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί ο κόσμος σας ψηφίζει, δεν σας ψηφίζει ο Άγιος Γεράσιμος.
1: Έτσι, και άρα πρέπει να κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο, να έχουμε επαφή με τον κόσμο.
0: Όσοι κυκλοφορούν στον κόσμο και δεν τον φοβόνται και δεν βγαίνουν καθόλου από το γραφείο τους, είναι και αυτό.
1: Εντάξει. Εμείς πάντως κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο, επιδιώκουμε να είμαστε μέσα στον κόσμο και να ακούμε τα προβλήματά του, που βέβαια εντάξει τα βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί στην ίδια πόλη ζούμε. Άρα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος τα βιώνουμε και εμείς και αυτά πρέπει να μεταφέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προσπαθούμε να λυθούν. Λέμε λοιπόν ότι η κριτική που κάνουμε είναι, εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι είναι τεκμηριωμένη, ότι είναι περιστατωμένη. Δεν γίνεται για λόγους αντιπολίτευσης.
0: Είναι καλοπροαίρετη δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, όταν λέμε ας πούμε ότι έχουν γίνει έργα στο Δήμο, έχουν γίνει κάποια έργα στο Δήμο Αργοστολίου, δεν λέει κανένας ότι δεν έχουν γίνει ή γίνονται, πάει για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνονται κάποια έργα στο Δήμο Αργοστολίου. Αλλά το θέμα είναι ο σχεδιασμός των έργων αυτών, καλά και οι προτεραιότητες στα έργα που δίνουμε. Εμείς βάζουμε πάντα και λέμε τις προτεραιότητες, γιατί είναι βασικό κομμάτι αυτό, η προτεραιοποίηση των έργων κτλ. Αλλά και βέβαια σε σχέση με αυτά τα έργα που γίνονται, που εμείς διαφωνούμε με τις προτεραιότητες που βάζει η Δημοτική Αρχή, το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, ο χρόνος στον οποίο γίνονται, η ποιότητα των έργων και βέβαια το συνολικό αποτύπωμα που αφήνουν στην πόλη. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Όταν δηλαδή κάνεις ας πούμε εκτεταμένες αναπλάσεις, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά. Αυτό τώρα είναι κοινός τόπος, δεν είναι κάτι που το λέει ο Κουρούκλης ή το λέει η αντιπολίτευση. Αν βγει κάποιος και ας βγει και ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή βγει ας πούμε και περπατήσει μέσα στους δρόμους της πόλης και ρωτήσει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τον κόσμο ο οποίος κυκλοφορεί, οι 9 στους 10 θα του πούνε ότι έχουν αυτές οι αναπλάσεις οι οποίες γίνονται, έχουν ένα αρνητικό αποτύπωμα. Γιατί έχουν ένα αρνητικό αποτύπωμα? Γιατί γίνανε χωρίς σχεδιασμό, γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη το κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο υπήρχε και τώρα έχει ενταθεί και έχει οξυνθεί, γιατί δεν έχουν ληφθεί μια σειρά άλλα μέτρα, δεν έχει γίνει ένα συνολικό σχεδιασμό, παραγίνανε μόνο εκτεταμένες αναπλάσεις.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, το κυκλοφοριακό που αναφέρατε, γιατί είναι το βασικότερο και το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στους πολίτες και παντού. Πρώτον, δεν κατεβαίνουν τα χωριά κάτω, έπαψαν να κατεβαίνουν. Δεύτερον, οι επαγγελματίες έχουν μειωθεί το εισόδημά τους, γιατί δεν δουλεύουν όπως δουλεύανε. Και τρίτον, υπάρχουν και προβλήματα αντιμετώπισης ορισμένων θεμάτων που είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, ένα στενοφόρο ή ένα πυροσβεστικό, τι κάνει. Προχτές, χτύπησε ένα παιδάκι ένα αυτοκίνητο. Για να έρθει το ασθενοφόρο μέχρι εκεί ακριβώς που ήταν στο ΑΒ, που ήταν το παιδάκι και το κρατάγανε, έκανε περίπου ένα τέταρτο. Σφύριζε, έβαζε τη σιρήνα του και δεν μπορούσε να προχωρήσουν τα αυτοκίνητα και να φύγουν.
1: Λοιπόν, μπορεί να προχωρήσει,
0: δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Είναι το καλοκαίρι πέρυσι, άνθρωπος μισή ώρα κάτω στον δρόμο και περίμενε το ασθενοφόρο. Η πυροσβεστική την έφερα με το σκάφος του κυρίου Βεργοτή που πιάσε φωτιά και κάηκε. Δηλαδή, τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το καλοκαίρι, μπορείτε να μου πείτε. Και ο κ. Σαμούρης λέει 5 λεπτά θέλουμε, λέει. Τι λέτε, αυτά είναι λέει, θέματα που δεν στέκουν αυτά που λέτε. Και όταν ρώτησα εγώ καθηγητές Πανεπιστημίου επάνω, που είναι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι, Όταν τους εξήγησα τι ακριβώς έχουν κάνει, ότι μειώσανε το δρόμο και μεγαλώσανε τα πεζοδρόμια σε περίπτωση μονοδρόμησης, ξέρετε τι μου είπανε, το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε στην πόλη. Οι άνθρωποι δεν κάνανε αντιπολίτευση, είπανε το σωστό. Έπρεπε να υπάρχουν δύο γραμμές, όχι μία. Δύο λωρίδες. Μία ασφαλείας και μία που θα είναι η κυκλοφορία. Τώρα αυτή τη στιγμή με μία κυκλοφορία δεν μπορεί να λυθεί κανένα πρόβλημα. Έχουμε τα τρενάκια, έχουμε τα λεωφορεία τα τουριστικά που έρχονται δύο και τρία κρουαζιερόπλια. Τι θα γίνει με όλα αυτά, μπορείτε να μου πείτε το καλοκαίρι. Δημοτική αστυνομία δεν θα έχουμε. Το βασικότερο, γιατί εκπαιδεύονται. Λοιπόν, πώς θα ελέγξουμε όλα αυτά.
1: Γι' αυτό λέμε ότι αυτά
0: και,
1: τα έργα...
0: Και τι ψηφίσατε τότε στην κοινωνιακή μελέτη. Ποια είναι αυτή η μελέτη η προκομμένη. Να καταλάβω επιτέλους.
1: Κυκλοφοριακές που έχουν ψηφιστεί, που έχει ψηφίσει η Δημοτική Αρχή, και αυτές έχουν αστοχίες και προβλήματα. Γιατί αντί να επιτύχουν...
0: Δεν διορθώνονται όμως τώρα, κύριε Κουρούκλη. Τώρα έτσι όπως έγιναν δεν διορθώνονται. Γιατί ξέρετε κάτι, φτιάξατε και τις συντεμπόρων. Τις συντεμπόρων, επί εποχής του Δημαρχές Παρίσι, είχε αποφασιστεί από συγκοινωνιολόγους να γίνει έξοδος. Τώρα στένεψε και έγινε είσοδος πάλι. Δύο εισόδους, τις οποίες οδηγούν να μπαίνεις μέσα στην πόλη και να βγεις πάλι από την πόλη με ένα δρόμο. Δεν γίνεται αυτό. Και οι παράδρομοι, οι πλάγοι που ήταν διαφυγής, έχουν γίνει όλοι πεζόδρομοι. Λοιπόν, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε.
1: Αυτά τα έργα που έχουν γίνει χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Και εντείνουν και έχουν οξύνει ένα πρόβλημα που έχει φτάσει στο προχώρητο. Και το οποίο δυστυχώς έχει τραγικές συνέπειες. Γιατί υπήρξε και συμπολίτης μας ο οποίος έχασε τη ζωή του στην παραλιακή οδό περιμένοντας, έχοντας επεισόδιο και περιμένοντας.
0: Και τι λέμε, και ποιος θα του πει συγγνώμη. Και τι συγγνώμη θα πούνε σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, και τι συγγνώμη θα πείτε, κύριε Κουρούκλη, σε Δημοτική Αρχή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για να ξέρω.
1: Εμείς δεν είμαστε Δημοτική.
0: Κύριε Τυποθεάτη, εξηγήστε μου με το συγγνώμη, γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα. Μου έχετε πει ότι το έχουν αλλάξει δύο φορές. Ενημερώστε με τι είναι αυτό το θέμα, για να ρωτήσω τον κύριο Κουρούκλη. Συνεχίζουμε. Μάλλον είναι για το χωροταξικό, μου έστειλε μήνυμα, γιατί είδατε τι γίνεται με το χωροταξικό. Πάνε να το ψηφίσουν χωρίς διαβούλευση. Χτες το αναβάλανε λόγω ότι είχαν το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, αλλά το πάνε τη Δευτέρα να το ψηφίσουν. Και χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο. Τέλος. Πάει το νησί μας, καταστρέφεται ολοσχερός. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει.
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι θα έρθει επίσημα η μελέτη. Και
0: ναι, καλά. Χωρίς διαβούλευση. Χωρίς διαβούλευση. Για να ξέρω. Γιατί είδα ένα δελτίο σήμερα, ένα δελτίο τύπου του Δήμου για ένα πρόγραμμα, λέει, το οποίο είναι για το μέλλον του τόπου μας. Τι θα κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα. Εδώ είναι η ουσία. Τι θα βελτιώσουμε δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Εντάξει, η ουσία είναι να μην κάνουμε συνέδρια και φόρουμ και συνέδρια και τα λοιπά και να λέμε και να μιλάμε για την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας και τα λοιπά, όταν υπάρχουν καθημερινά προβλήματα τα οποία χρονίζουν, τα οποία εντείνονται και τα οποία δεν λύνονται. Γιατί εδώ υπάρχει η καθημερινότητα και υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται. Τώρα ωραία τα συνέδρια καλά είναι, οι φωτογραφίες και τα λοιπά, οι ωραίοι λόγοι που βγαίνουν, αλλά το θέμα είναι εδώ η καθημερινότητα και τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτά είναι άλυτα. Η πραγματικότητα είναι...
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και τι θα κάνουμε, κύριε Κουρούκλη, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Τα αφήνουμε έτσι τα πράγματα και λέμε τώρα γίνανε. Και τι έγινε σιγά το πράγμα. Δεν είναι έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Γιατί παραδίδουμε στα παιδιά μας ένα νησί το οποίο αν τυχόν δεν είναι λειτουργικό θα σηκωθούν να φύγουν. Ήδη 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει από τα χωριά και τα νησιά και έχει πάει στην Αθήνα. Και έχει γίνει ζούγκλα η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έτσι θα καταντήσουμε. Θα παρατάμε 365 χωριά που έχει Κεφαλονιά, που ήταν ζωντανά όλα με το καφενεδάκι τους, με τα γεροντάκια. Και περνάς και σε πιάνει η ψυχή σου. Δεν βλέπεις κανένα άνθρωπο, κανένα παιδί, κανένα σχολείο, τίποτα. Δηλαδή, πού πάμε.
1: Δεν βλέπεις.
0: Συγκεντρωτισμό κανένα... για να λωτήσουν κάποιοι κανένα... συγκεκριμένοι. Δεν... Μόνο. Κανένα... Γι' αυτό.
1: Κανένα σχολείο,
0: είδαμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ πέρυσι και το βλέπουμε και φέτος. Για να καταλάβω, γιατί εδώ ζούμε. Βγαίνουμε στον δρόμο, όλη μέρα στον δρόμο είμαστε. Κάποιοι είναι στα γραφεία και έχουν κόλακες και τους λένε ναι, Βασιλιά μου, όλα καλά είναι. Και κάποιοι άλλοι βγάζουν δελτία τύπου ότι δια των ενεργειών τους έχουν σώσει το νησί. Δεν το βλέπω όμως, κύριε Κουρούκλη. Και χτες στο συνέδριο που έγινε για την υπογεννητικότητα τα πήρα κυριολεκτικά και τα είπα και στον κύριο Φαραντούρη προηγουμένως που είχα. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Γερουλάνος, και πολύ σωστά το είπε, ότι φταίει η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης για το θέμα της υπογεννητικότητας και να του κάνει παρατήρηση ο βουλευτής, ο κύριος Καπάτος, και να του λέει δεν είναι θέμα πολιτικό η υπογεννητικότητα. Τι είναι, τι είναι, να μας πει τι είναι.
1: Μιλάω, γιατί θα σας πω τώρα το εξής.
0: Έλεος δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Να μην μπορεί εγώ ο παππούς με τη σύνταξη που μου έχει αυτή τη στιγμή να πάρω μια σοκολάτα στον εγγονό μου και στην εγγονιά μου.
1: Όταν μιλάμε για την παιδεία και τα σχολεία δεν είναι θέμα πολιτικό. Όταν μιλάμε για την υγεία και τα προβλήματα που υπάρχουν δεν είναι θέμα πολιτικό. Όταν μιλάμε για το γυροκομείο δεν είναι θέμα πολιτικό. Όταν μιλάμε για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα δεν είναι θέμα...
0: Δύο χρόνια η Ιθάκη χωρίς παιδίατρο και μιλάνε και πάνε εκεί πέρα στην Ιθάκη και μιλάνε για πολιτική. Τι να πω τώρα επιτέλους δηλαδή.
1: Και για τον κύριο Γερουλάνο και για τον κύριο Καπάτου. Δηλαδή τσακώνονται τώρα αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως υπεύθυνοι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έχουν συγκυβερνήσει και έρχονται και τσακώνονται ας πούμε τώρα και βγάζουν ας πούμε τώρα δεκάδες...
0: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό κύριε Κουρούκλη, γιατί σήμερα... Σήμερα που ανακοινωθήκανε τα Γκάλοπ, είδατε τα Γκάλοπ σήμερα, τα είδατε τα Γκάλοπ σήμερα, είναι τέσσερις μονάδες κάτω η Νέα Δημοκρατία. Και είπε ο Μητσοτάκης, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πάμε σύντομα για εκλογές το 2026, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Και ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, γι' αυτό τα λέω αυτά, γιατί προετοιμάζουν την κοινωνία, να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο δύσκολο σενάριο. Δηλαδή ποιο είναι το πιο δύσκολο σενάριο, όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός έφτασε από 3,9 στο 5,4, που σημαίνει ότι θα μου αυξήσουν τα επιτόκια στα δάνειά μου, όταν αυτή τη στιγμή λέει ότι 200 εκατομμύρια είναι το απόθεμα και δίνουν 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Τότε ποιος μας κοροϊδεύει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο.
1: Ωραία. Να βάλουμε μια τελεία.
0: Τα βάλα όλα και πέστε ό,τι θέλετε τώρα.
1: Ένα σχόλιο. Λοιπόν, καταρχήν λέω ότι και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Καπάτος που τσακώνονταν εχθές, εντός εισαγωγικών τσακώνονταν,
0: πολιτικά.
1: Που έγινε για το δημογραφικό.
0: Πώς θα υπερισχύσει πολιτικά, ναι.
1: Και βγάζουν τώρα δεκάρικους λόγους εγώ για το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα που έχουν και οι δύο την κύρια ευθύνη, γιατί και οι δύο έχουν συγκυβερνήσει και έχουν συμφωνήσει σε μια σειρά από πολιτικές που αποτελούν την καρδιά του προβλήματος της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού. Δηλαδή όταν έχουμε σήμερα πάγωμα του κατώτατου μισθού που δεν φτάνει ούτε για τις 15 πρώτες μέρες για να ζήσει μια οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι. Το κλείσιμο παιδικών σταθμών, σχολείων που είπατε και πριν, την κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας, τις συνθήκες εργασίας των νέων ανθρώπων που αναγκάζονται να δουλεύουν σε δύο δουλειές και τρεις για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, την ανελαίτη φορολογία των νέων ανθρώπων και των λαϊκών οικογενειών. Όλη αυτή η πολιτική δεν αποτελεί καρδιά του προβλήματος της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού.
0: Αστείευεστε.
1: Και πώς θα κάνουν τα νέα ζευγάρια παιδιά και θα λύσουμε το πρόβλημα του το δημογραφικό και της υπογεννητικότητας όταν ακολουθούνται μια σειρά τέτοιες πολιτικές, ή αυτές είναι άσχετες με το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό, τώρα, κύριε Κουρούγκλη μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και ένα σήμερα τώρα προηγουμένως που μου λέει ο
1: κύριος. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στην ανασφάλεια, οι νέοι
0: μόνο.
1: Άνθρωποι,
0: μελέτη, να το θέμα αυτό ακριβώς που συζητάτε.
1: Οι νέοι άνθρωποι, υπάρχουν μελέτες γι' αυτό που λένε ότι οι νέοι άνθρωποι μέχρι και την ηλικία των 30 ή 35 ετών ζουν μαζί με τους γονείς τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα.
0: Και στα έξοδα, ακριβώς.
1: Και είναι τώρα αυτοί και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ναι, που έχουν φέρει την κατάσταση και τους νέους ανθρώπους και την νεολαία σε αυτή την κατάσταση και μιλάνε, ας πούμε, τώρα κάνουν συνέδρια στην Ιθάκη και λένε για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σας πω και το άλλο. Να σας πω και το άλλο, το τρελό που άκουσα σήμερα και πραγματικά τρελάθηκα. Και η κυρία Ζαχαρία Ευρωβουλευτής και ο κύριος Φαραντούρης που κάνουν ένα συνέδριο στην Πάτρα για το θέμα των ΦΑΣ και των τραπεζών, άλλο θέμα εκείνο, το κράτος ξεκινάει ένα πρόγραμμα Ηρακλής, το οποίο λέγεται και το οποίο είναι παλιό πάλι, ψηφισμένο από ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία όταν ήτανε, και επιχορηγεί τις τράπεζες για τα έξοδά της και τα υπόλοιπα που έχει η τράπεζα κτλ. Και αφήνει τους δανειολήπτες πάλι έρμεος στα φάνς και στα υπόλοιπα. Και δεν προστατεύονται, γιατί είστε δικηγόρος και ξέρετε πολύ καλά. Και όταν μέσα στην Κεφαλονιά, από έγκυρες πηγές, και το ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν 200 εκκρεμείς υποθέσεις ανθρώπων που θα χάσουν το σπίτι τους. Και δεν μιλάει κανένας. Όλα καλά. Λοιπόν, έλεος επιτέλους. Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά οδηγούν τον κόσμο στην αποχή, στο 70% που είχε η Κεφαλονιά, που ήρθε πρώτη, και είναι ό,τι χειρότερο. Να μας διοικεί το 20 και ούτε το 20. Έτσι. Και αυτό ωφελούνται. Αυτό ωφελούνται. Δυστυχώς. Άρα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι το μέλλον των παιδιών του αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και ή σηκώνεται από τον καναπέ ή του το καταστρέφει. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και μην μας λένε για συνεργασίες και εκλογές και ιστορίες. Ξέρουμε πολύ καλά που το πάνε. Τελείωσε η ιστορία.
1: Να πω καταρχήν, κύριε Βούτο, το εξής. Σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πιερακάκης και τα λοιπά που είπατε πριν. Υπάρχει όλη αυτή η ανελαίτη ακρίβεια την οποία βιώνει ο λαός και τη βλέπουμε παντού στα καύσιμα.
0: Η οποία δεν ελέγχεται. Βασικό αυτό.
1: Η οποία δεν ελέγχεται από τη μία και από την άλλη μεριά, επειδή επικαλούνται δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και μας προετοιμάζουν κτλ. Να πούμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο τα κρατικά ταμεία έχουν γεμίσει με δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί πάνω σε αυτές τις τιμές και την ακρίβεια την οποία...
0: Την ισχροκέρδεια, να την πείτε.
1: Ναι, εισπράττονται αυξημένοι έμεση φόροι από το κράτος.
0: Α, μπράβο.
1: Το ΦΠΑ.
0: Και πάει και δίνει 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, έτσι.
1: Βέβαια. Α, φόρος καυσίμων.
0: Και λέει ότι το απόθεμα είναι 200 εκατομμύρια του κράτους. Δηλαδή, τα 4 δις που δίνεις για εξοπλισμού, γιατί τα δίνεις αφού δεν έχεις απόθεμα.
1: Πέρυσι είχε πλεώνασμα 12,5 δισεκατομμύρια, κοντά 13 δισεκατομμύρια.
0: Α, μπράβο. Ποιος θα έχει πληρώσει αυτά. Εμείς θα πληρώνουμε.
1: Μέσα στο πρώτο τρίμηνο έχει εισπράξει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το κράτος μόνο από το ΦΠΑ, που εισπράττει και ο οποίος εισπράττει πάνω στις αυξημένες τιμές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Έρχεται τώρα τον Ιούνιο και κάνει προώρη αποπληρωμή μέρους του χρέους κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί έχουν γεμίσει, έχουν σκάσει τα κρατικά ταμεία από χρήμα το οποίο προέρχεται από τους φόρους, από την φορολογία δηλαδή που όλοι τη βιώνουμε, και από την άλλη μεριά προετοιμάζουν το λαό για νέες περικοπές,
0: ναι,
1: για δύσκολες δημοσιονομικές.
0: Η εμάση το χάος, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Η εμάση το χάος, αυτό λέει.
1: Όπως λέτε εσείς, τα εξοπλιστικά προγράμματα καλά κρατούν.
0: 4 δις.
1: Η ανανεώθηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τις φρεγάτες και τα λοιπά, για τα ραφάλ, όλα αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε πολεμική οικονομία, έχουμε πολεμικό προϋπολογισμό. Σε Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου τα επόμενα χρόνια θα δαπανηθούν 800 δισεκατομμύρια ευρώ, με 1 τρισεκατομμύριο ευρώ περίπου θα είναι το κόστος της πολεμικής οικονομίας. 30 δις ευρώ έχει εδώ προϋπολογίσει για τα επόμενα χρόνια η ελληνική κυβέρνηση για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας. Είναι γνωστά αυτά. Και απ' την άλλη βεβαίως μεριά ζητούν αμέτρητες θυσίες για το λαό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Τώρα, σε σχέση με τα φαντς και τις τράπεζες που είπατε, εδώ είναι άλλη μια τραγωδία την οποία βιώνει ο λαός και το λαϊκό κοινωνικό.
0: Καθημερινά. Στην Κρήτη υπάρχουν και αυτοκτονίες, κύριε Κουρούκλη, το ξέρετε.
1: Αυτό μπορώ να το πω γιατί και μέσα από την επαγγελματική μου
0: γνωρίζετε από πρώτο χέρι
1: εμπειρία και τα λοιπά, βλέπουμε την κατάσταση καθημερινά. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 πληστηριασμοί που εκκρεμούν στην Κεφαλονιά για το επόμενο χρονικό διάστημα για
0: κύριε. Ναι, γιατί κάποιοι πάνε το θάψουν, γι' αυτό το είπα.
1: Και όλοι αυτοί οι πληστηριασμοί γίνονται και
0: ηλεκτρονικά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Πάνω σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, που έχουν κάνει ακόμη πιο αντιδραστικό αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που δίνει τη δυνατότητα στα φαντς με fast track διαδικασίες να μπορούν και στις τράπεζες, στους services, να μπορούν να βγάζουν το σπίτι και την περιουσία του καθενός, να τη βγάζουν με γρήγορες διαδικασίες στον πληστηριασμό και έναντι πινακίου φακίου.
0: Ναι, γιατί πρώτα κάνατε αγώνες και πηγαίνατε με επιτροπή και τα σταματάγατε στους βουλογράφους. Τώρα δεν προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα γιατί είναι ηλεκτρονικά όλα.
1: Κοιτάξτε, οι πληστηριασμοί έχουν γίνει ηλεκτρονικοί.
0: Και αν δεν τους παρακολουθήσεις από κοντά στο κομπιούτερ, το χάσες.
1: Η αντίδραση στον ηλεκτρονικό πληστηριασμό ή όποια κινητοποίηση έχει γίνει ιδιώνυμο αδίκημα, ιδιώνυμο παρακαλώ, με νόμο που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια θέλω να πω το εξής.
0: Δηλαδή λέτε όποιος πάει και κάνει αντίσταση πηγαίνει αυτόφορο.
1: βέβαια. Όχι, καλά, αυτό φορο πήγαινε και πριν, αλλά φροντίσαν να το κάνουν και ιδιώνυμο αδίκημα. Και ιδιώνυμο.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει ο κόσμος? Όποιος πάει να προστατεύσει τον συμπατριώτη του, θα πάει και μέσα?
1: Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο αδίκημα συγκεκριμένο, το οποίο είναι και πιο αυστηρό από το να κάνει γενικότερα αντίσταση.
0: Δηλαδή, εμένα τον πολίτη, τον γείτονά μου, δεν με αφήνει να πάω να τον στηρίξω και σου λέει, αν θα τον στηρίξει, θα σε πάω μέσα και σένα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Και θα αφήσω εγώ τον γείτονά μου να του πάρουν το σπίτι, έτσι. Αυτή λέγεται δημοκρατία. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί εδώ θα τρελαθώ πραγματικά δηλαδή. Και δίνει το πρόγραμμα Ηρακλής στις τράπεζες και δεν δίνει στον πολίτη να το στηρίξει, να του δώσει ένα επίδομα για να πληρώσει το δάνειό του ή να το μειώσει. Πολύ ωραία. Καμαρώστε τους.
1: Οι τράπεζες θέλω να υπενθυμίσω, που όλοι βεβαίως το θυμόμαστε, ότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές με χρήματα του ελληνικού λαού με πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μα το είπα. Και βάλανε το πρόγραμμα Ηρακλής, το τέταρτο είναι αυτό τώρα.
1: Βεβαίως. Και τα περιβόητα αυτά προγράμματα Ηρακλής και τα λοιπά, που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και ουσιαστικά...
0: Όπως καταργήσανε και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, κύριε Κουρούκλη, που ήταν αυτοχρηματοδοτούμενος και βοήθηκε τον κόσμο της μεσαίας τάξης, δίνοντας του ένα σπίτι ή ένα δάνειο. Και το κόψανε και αυτό, το καταργήσανε.
1: Αυτά καταργήθηκαν και τις περιόδους του μνημονίου, βέβαια. Καταργήθηκαν που ήταν, θέλω να πω, και ο...
0: Ή τον κύριο Κατρούγκαλο που μας έκοψε τη σύνταξη. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Με χρήματα των εργαζομένων ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Δεν ήταν
0: το ξέρω,
1: δικά τους χρήματα,
0: το
1: ήταν
0: ξέρω.
1: Χρήματα των εργαζομένων από εισφορές.
0: Το ξέρω,
1: να
0: το ξέρω.
1: Να πω για τους πληστηριασμούς, να πω το εξής, κύριε Βούτο, γιατί μας ακούει ο κόσμος και για να μην υπάρχει και αυτή... εντάξει, εμείς την πραγματικότητα βεβαίως αποτυπώνουμε, δεν λέμε κάτι το ψευδές, αλλά για να μην δημιουργείται και ένα κλίμα απαγοήτευσης, να πω το εξής, ότι υπάρχει επιτροπή κατά των πληστηριασμών, υπάρχει εργατικό κέντρο στην Κεφαλονιά που είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση ταξική, υπάρχει...
0: Είναι και το Υπουργικό Σύλλογος Κράνιο, ο κ. Μαρκάτος,
1: που είναι στην Αθήνα. Και όποιος συμπολίτης μας έχει πρόβλημα, βλέπει ότι το σπίτι του, ότι έχει πρόβλημα με το σπίτι του, με την επιχείρησή του, ότι πρόκειται να βγει στο πληστηριασμό κτλ., καλό είναι να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο κτλ. Υπάρχει και επιτροπή
0: πληστηριασμού. Ή στο δικηγόρο του. Ή στο δικηγόρο του.
1: Για να βλέπουμε συντονισμένα κτλ.
0: Ναι,
1: και
0: να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, είναι βασικό αυτό, ότι υπάρχει μια εφαρμογή, έτσι. Υπάρχει μια εφαρμογή που μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη στο σπίτι μας και τη διαδικασία της αυτής της δημοπρασίας που γίνεται, έτσι.
1: Ναι,
0: έχουμε ένα καλό. Οδόν να φυλάει, ακριβώς. Πριν φτάσουμε, ναι, καταλαβαίνω. Ξέρετε κάτι, γιατί τα φανς, αυτά τα φανς τα περιβόητα, τα οποία είναι στο εξωτερικό όλα, κύριε Κουρούκλη, δεν απαντούν στους ανθρώπους για να κάνουν ένα διακανονισμό ή να τους ενημερώσουν τι χρέη έχουν. Και εκεί που χρωστάνε, ας πούμε, 20.000, τους λένε μετά, έλα πλήρωσε 60. Και δεν βγάζουν άκρη.
1: Ακούστε,
0: τα ξέρετε.
1: Οι ασίδωτοι, βεβαίως, εμείς τα βλέπουμε καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Όλη αυτή η ασίδωτη δράση των fans, των servicers, των κορακιών, θα το πω έτσι εγώ, και των τραπεζών, στηρίζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο, εγώ το λέω ξεκάθαρα, έτσι να βγάλετε εδώ πέρα οποιονδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί έχουν διαμορφώσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, και βγάλετε τους να τους ρωτήσετε από το 2010 και μετά, σταδιακά με μια σειρά από νόμους, που δίνουν το δικαίωμα όλης αυτής της ασίδωτης δράσης, στους σέρβισερς, στα φανς, στα κοράκια, στις τράπεζες, ούτε να απαντάνε στα αιτήματα, ούτε να δέχονται διακανονισμούς, και να κάνουν μια σειρά, τι να σας πω τώρα, κύριε Βούτη, τι να σας πω, ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχουν τελεσίδει και δικαστικές αποφάσεις και οι τράπεζες ή τα φανς τους κυνηγάνε ακόμα και τους κάνουν κατάσχεση στην πρώτη κατοικία και τους βγάζουν τα σπίτια τους στον πληστηριασμό και έρχονται και μας λένε, ορίστε, να η απόφαση, είπε οι πελάτες μας που τους είχαμε βάλει στον νόμο Κατσέλη, ας πούμε, και μετά από χρόνια έρχονται και τους κάνουν κατάσχεση στην κύρια κατοικία ενώ πληρώνουν την απόφαση του νόμου Κατσέλη, πληρούν τους όρους της ρύθμισης και τους κάνουν κατάσχεση στην κύρια κατοικία. Ένα όργιο αυθαιρεσίας, παρανομίας, ασίδωτης.
0: Το οποίο δυστυχώς δεν προστατεύεται, έτσι. Ούτε νομικά. Δεν προστατεύεται ούτε νομικά, έτσι.
1: Προστατεύονται νομικά, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Βούτο. Προστατεύεται, γιατί αν άλλος έχει μπει, ας πούμε, στον νόμο Κατσέλη, προστατεύεται νομικά, αλλά να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει ο συμπολίτης μας να μπαίνει σε όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία.
0: Να κάνει δίκες και αυτά, ναι, καταλαβαίνετε. Και έξοδα τα οποία δεν έχει να πληρώσει. Το βασικότερο. Δεν το ξεχνάμε και αυτό, έτσι. Όταν δεν έχει την καθημερινότητα να ζήσει, δεν μπορεί να πληρώνει και δικηγόρους μετά για να κάνει δίκες, άδικες δίκες, γιατί δεν είναι ότι φταίτε εσείς. Είναι άδικες δίκες αυτές, πραγματικά δηλαδή. Ναι, εφόσον υπάρχει ένας νόμος. Ναι, αλλά από ό,τι είδαμε, και ο νόμος Κατσέλη ήταν ενταγμένος σε κάποια φάση και αυτά. Τα διαβάσαμε και αυτά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Ο νόμος Κατσέλη γι' αυτό φτιάχτηκε ουσιαστικά, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις τράπεζες, γιατί μέσα από αυτό το νόμο Κατσέλη πήραν πάρα πολλά χρήματα οι τράπεζες και ρυθμίστηκαν πολλά δάνεια και πήραν πολλά χρήματα. Και εάν, ας πούμε, θα πω εγώ για να μην τα μηδενίζουμε όλα, στην αρχική του μορφή είχε κάποια θετικά και βοήθησε μια σειρά από ανθρώπους να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη και να σώσουν την κύρια κατοικία τους, οι μετέπειτα τροποποιήσεις που γίνανε από το 2010 μέχρι το 2019 που καταργήθηκε οριστικά ο νόμος, ήταν όλες προς το δυσμενέστερο και βοήθησαν όλες τις τράπεζες και τους services και τα funds. Πήραν πάρα πολλά χρήματα και ειδικά με το κόλπο το οποίο κάνανε του υπολογισμού του επιτοκίου, όχι επί της δόσης αλλά επί του άλικτου κεφαλαίου, και ξέρουν οι συμπολίτες μας που έχουν εκεί στο νόμο Κατσέλη, το ξέρουν αυτό, που το κάνανε τράπεζες για χρόνια και τα funds, εισπράξανε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα βγήκε τελευταία αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που λύνει το θέμα. Περιμένουμε.
0: Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές μου είπαν και το άλλο το θέμα τώρα με τα funds. Κατασχέδουν τα σπίτια, τα κρατάνε, τα αφήνουν να ανέβει η αγορά και να γίνει πιο ακριβή και μετά τα πουλάνε με τις καινούργιες τιμές ακριβές. Ή τα κάνουν Airbnb. Τόσο ωραία. Είναι προγραμματισμένα αυτά τα κόλπα.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

καράφιου την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι, ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Και

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου. Disco.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Το σιγοτραγουδάς ήδη.
3: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και...
2: Τα σιγοτραγουδάς.
3: Αποκλειστικά πρώτος.

Ionian Galaxy 90,8. The best music.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Σαν να σε πήρα στην άσα, αυτά που κάνω λέει δεν αρκούν.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.